0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

βουλές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931.

0: έχει.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί
1: τώρα
0: του.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: σύζυγό σας. Γιατί
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931
1: 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Νόβα 931. Νόβα 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Αντίκ, η αγάπη είναι ζάλι.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύσεις σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: βιογραφικό σου.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Τα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20.

0: μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε, συνάδελφε, από τιμές.
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
11: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
11: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή.
10: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ποιος είναι?
17: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
17: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
16: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
18: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογία,

0: αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μια ανοιξιάτικη ημέρα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε είστε εδώ στην παρέα μας από την Ελλάδα, είτε ξανά είστε εδώ, εννοείται, από την παρέα μας την διεθνή του εξωτερικού. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, εύχομαι τα καλύτερα για την ζωή σας και σήμερα, να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν και με το καλό να επιστρέψουμε όλοι το βράδυ στο σπίτι μας, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Ξεκινούμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα βάλουμε ωραίες μελωδίες, όχι τραγουδιστικές, θα βάλουμε ωραίες γλυκές μελωδίες. Αυτές οι ομοιομελωδίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να πάμε όλοι μαζί να πέσουμε από τον βράχο, αλλά ευτυχώς τον κρεμό, ευτυχώς την τελευταία στιγμή, με το μισό πόδι μέσα και το μισό πόδι έξω. Ο ηγέτης εκείνος ο οποίος μας έλεγε τόσο ωραία πράγματα με το φλάουτο, το θυμόσαστε και μια που είναι και της μόδας τώρα, πάσκουρας γέρα και σε κολλάει ο ποντικός, η οποία κρουαζιέρα, μαθαίνω ότι στην ύψιστη τιμή κάνει μια πενιντάρα. 50.000 λέω, για να πάω να δεις αντακτικές, κάνεις την κυκλοφορεί στη μισή Ιφίλιο. Αλλά αυτό είναι μεγάλο πλήγμα στην βιομηχανία της κρουαζιέρας. Υπάρχουν πλοία μέσα στα οποία βασιλεύει ο Ρατατούις και κάνουν οι Ρατατούι, δεν έχετε δει την ταινία Ρατατούι, χάνεται. Πώς τίποτε πρέπει να τη δει κανείς τον Ρατατούι, κινούμενα σχέδια, πώς ο Ποντικός ανάγεται σε μέγα σεφ. Λοιπόν, ενδεχόμενος λοιπόν τώρα εκεί οι Ποντικούλιδες ή μαγειρεύουν, και γίνεται του χορού γίνεται του Ποντικού ο χορός μέσα και της κακομήρας, ή τα προϊόντα που μπαίνουν μέσα είναι μολυσμένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να πας σε κρουαζιέρα 50.000 και να μην γυρίσεις, να μην βγεις από το καράβι και να είσαι μέσα σε καραντίνα ή να χάσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για αυτό που λέμε υγιεινή. Ναι. Αλλά τώρα μην χαθούμε σε αυτά. Αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μυαλό. Ενώ εγώ τώρα θα κάνουμε περιήγηση, κυρίες και κύριοι, σε έναν τόπο μοναδικό. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι, θα ακούσουμε όμορφες μελωδίες, γλυκύτατες, όχι μουσικές, είπαμε θα είναι αυτά τα ωραία τραγουδιστικά που υπόθηκαν τότε, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, με τους εξυπνότερους ανθρώπους του κόσμου. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα συνέβησαν κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, επαναλαμβάνω, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Εκεί συνέβησαν αυτά. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο γητευτής αυτού του εξυπνότερου λαού του κόσμου.
11: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
10: Υπάρχει γλυκύτερη μελωδία από αυτό? Όλα τα πιάνα του κόσμου, όλα τα βιολιά του κόσμου παίζουν για να ακούμε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία μας ενθουσίασαν τότε, αν θυμόσαστε. Και ήρθε χθες η δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού. Η κυρία Βαρβιτσιώτη, μάλιστα, από ό,τι διάβαζα στους τίτλους και την σκηνοθεσία, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια με όλο αυτό το staff, να μας δώσουν αυτές τις, να μας υπενθυμίσουν αυτές τις γλυκές μελωδίες, φίλες και φίλοι, με τις οποίες διανθίσαμε τη ζωή μας για πολλά πολλά χρόνια, και μπράβο μας, επειδή ακριβώς είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, Κωστάκη μου, έτσι δεν είσαι? Και εσύ και εγώ και όλοι μαζί. Και γι' αυτό είμαστε και υπερήφανοι για τον πολιτισμό που μας άφησαν οι προγόνοι μας, όχι οι πρόγονοι, οι προγόνοι, μεγάλος πολιτισμός, και εμείς πάνω σε αυτόν τον πολιτισμό λέμε στον άλλον τη δεύτερη Καραγιώση, εξής ποιος είμαι εγώ, ο απόγονος εκείνου. Κατάλαβες? Λοιπόν, απόγονος εκείνου που τα καταλαβαίνει όλα και τα πιάνει όλα με την πρώτη. Και πιάνει αμέσως τον απατεώνα, τον αντιλαμβάνεται δηλαδή από μακριά, ο οποίος λέει τις ψεματούρες. Δικαίως κρύφτηκε ο άνθρωπος, εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα. Βρήκε την ψεματούρα, η οποία ψεματούρα τώρα αναλύεται. Δεν χρειάζεται να αναλυθεί. Προφανώς δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. Του είπε κάποιος κάτι ότι οι κυρίες Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη τον έβαλαν δίθεν του κάνουν δολοφονία χαρακτήρα, ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με την μη μείωση περαιτέρω των συντάξεων. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτά κυκλοφορούσαν, αλλά προφανώς οι κυρίες δεν το έγραψαν γιατί δεν είναι τεκμηριωμένο. Αλλά στοιχειοδός, αν κάνει κάποιος ρεπορτάζ ενώ στα Βρυξέλλας, ξέρει αυτά που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Ας μην χαθούμε, ο άνθρωπος κρύφτηκε γιατί σκέψου να έβγαινε και στην εκπομπή. Εδώ έγραψε ολόκληρο βιβλίο να κατηγορήσει όλους αυτούς οι οποίοι τον πέρασαν χθες πριονοκορδέλα, ενώ αυτοί οι πρωταγωνιστές, γιατί αυτή είναι η ομορφιά της δημοσιογραφικής αυτής εργασίας. Ούτε η κυρία Βαρβιτσιώτη, ούτε η κυρία Δεντρινού δεν λένε τα δικά τους. Μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η μαγεία αυτού του ρεπορτάζ πραγματικά είναι εξαιρετική δουλειά. Τώρα να δω πόσο την αξιολογήσατε. Δεν ξέρω έτσι πώς μας αξιολογείτε κάθε μέρα. Δεν έχει έρθει ακόμη το δελτίο της εταιρείας. Μόλις θα έρθει η εταιρεία θα σας πω σε 9 η ώρα τι ποσοστά τηλεθέασης έγραψε το χθεσινό πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, έτσι που λέτε ότι αυτό το σημαντικό είναι ότι στην περίπτωσή μας δεν μιλούν οι κυρίες που κάνουν το ρεπορτάζ. Δεν λένε ούτε σχόλια, ούτε απόψεις, τίποτα τίποτα. Τα λένε όλα οι υπόλοιποι, αυτοί δηλαδή που ήταν πάνω στη σκηνή. Υπέροχα. Αν ξεχωρίσω κάτι κάτω από αυτήν την πρώτη ατάκα, φίλες και φίλοι, για το τίνος ήταν η επιλογή, ποιος θεωρούσε asset του, δικό του asset δηλαδή, τον Γιάννη Βαρουφάκη, νομίζω ότι το δεύτερο που μας αποκαλύπτει το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, έχουμε να δούμε άλλα πέντε τις επόμενες Δευτέρες, είναι του τότε πρεσβευτού της Γερμανίας στην Αθήνα, του κυρίου Πίτερ Σόφ. Ο κύριος Πίτερ Σόφ λέει ότι κλείστηκε με τον ηγέτη και κουβέντιασαν οι δυο τους. Μου γράφει ένας φίλος που είναι πάντα, έχει έναν τόνο έτσι κακίας και κακιασμένου στα σχόλιά του και τα οποία απολαμβάνω φυσικά και μάλιστα απολαμβάνω πολλές φορές επειδή και εγώ έχω μέσα την πλαμενίαση, δεν το συζητώ, να τον κοντράρω κιόλας για να του πυροδοτώ παραπάνω το, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά φαντάζομαι επειδή είναι φύης το πιάνει αυτό, γιατί του χώνομαι κι εγώ για να ανταλλάσσουμε έτσι διάφορα. Ο οποίος μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση της κυρίας θα ρωτούσα, αλήθεια, σε ποια γλώσσα μιλήσατε οι δυο σας? Αλλά προφανώς θα λέω τώρα, προχείρος, δεν έχω μιλήσει ούτε με την κυρία Βαρβιτσιώτη, ούτε με την κυρία. Δεν δίνω προχείρος, λέω ότι κάποιος θα υπήρχε για να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του πρεσβευτού. Είμαστε ακόμη στα χρόνια της πρωτού, είμαστε στα χρόνια, στη στιγμή που δεν έχει ανέβει ακόμη στην εξουσία. Δηλαδή, εννοώ ότι έρχεται. Και είναι σε εκείνες τις στιγμές που τα αγγλικά είναι στο επίπεδο της συζητήσεως με τον Κλίντον. Οπότε γι' αυτό απορεί ο επιστολογράφος σε ποια γλώσσα έγινε συνεννόηση με τον Γερμανό πρεσβευτή τότε στην Αθήνα. Αλλά μη χαλόμαστε σε αυτά. Μη χαλόμαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Σόφ.
12: Not very official. I didn't go with my official car.
10: Δεν ήταν κάτι επίσημο. Δεν πήγα με το επίσημο αυτοκίνητό μου. Πήγα βράδυ μετά τη δύση του ήλιου. Διακριτικά. Έτσι συναντηθήκαμε στην Κομοδούρο. Η συνάντηση ήταν διμερής, ήμασταν μόνο οι δυο μας και κράτησε μια μισή ώρα νομίζω. Ήθελε να πω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας και ότι η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν. Μάλιστα. Εδώ τι ακούγαμε τότε? Ακούγαμε τα παραμύθια. Τα οποία παραμύθια περιέγραφαν βέβαια αυτό που ήθελε να ακούσει, όπως θα το πει σε λίγο, θα το ακούσετε από τον Γιώργο Σταθάκη, μία από τις μορφές που παρήλασαν από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, είναι ο χαλαρός Γιώργος Σταθάκης. Είναι μόνο το ύφος του, μόνο αυτό το μεικτό της ηρωνίας και της χαλαρότητος και μιας ευθυμίας, θα μπορούσα να προσθέσω, δίνουν τον τόνο στον Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος βέβαια έχει και αυτήν τη ματιά την αφιψηλού προς τον λαό, ο οποίος λαός τον ψήφιζε τον Γιώργο Σταθάκη βέβαια, και θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ο οποίος λαός βέβαια ήθελε, όπως λένε και ήδη οι πρωταγωνιστές, να ακούσει αυτά τα ωραία παραμύθια. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που συνέβησαν στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία έχει επάνω της τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Αν χαθεί το ένα από τα δύο, έχουμε απομάγευση. Και εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στη μαγεία, να ακούμε μαλακίες. Συγγνώμη, πρέπει να το πω δηλαδή, έτσι δεν καρτιέμαι κιόλας. Να ακούμε μαλακίες και να ευχαριστιόμαστε. Γιατί όλη την ημέρα και εμείς αυτά δεν κάνουμε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Ραβαζάνης.
13: Να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
14: Για να καταργήσεις τα μνημόνια, θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
15: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
16: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
14: Πότε το λέγατε, Τσίπρα συνεχώς.
16: Τι του λέγατε?
14: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
17: Καλύτερα να νικήσει το φόβο.
14: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
10: Βέβαια τώρα ο Λαβαζάνης τα λέει εκ των υστέρων αυτά. Δεν τα είπε τότε. Μάλιστα δεν βγήκε να πει. Δηλαδή, ρε, εσύ είπε, σύντροφε Αλέξη, τι παφτάζει, λέμε. στον κόσμο, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης που στο πλαίσιο, γιατί πρόσεξε, τα λέει αυτά εκ των υστέρων. Όχι γιατί ο Λαφαζάνης ήθελε κάτι άλλο. Ο Λαφαζάνης ήθελε κάτι πιο σκυρό. Πήγε στη Μόσχα και προσκυνούσε τον άλλον εκεί για να πάρει λεφτά. Πήγαν όλοι μαζί στην Κίνα, πήγε το τσούρμο στην Κίνα να πάρουν λεφτά από την Κίνα. Δηλαδή οι άνθρωποι πίστευαν αυτά για τα οποία εμείς τους εμπιστευτήκαμε με την ψήφα μας. Δεν είναι λατρεμένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτες και μέλη αυτής της κοινωνίας που θεωρεί ότι τον εαυτό της ότι είναι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Εμείς τους εμπιστευτήκαμε λέγοντας, έλα μωρέ, είναι δυνατόν να κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτοί όμως θέλουν να τα κάνουν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, αλλά φαντάζομαι ότι γίνεται. Ας τα υπενθυμίζουμε σιγά σιγά. Γιώργος Σταθάκης έχουν κατέβει στην Κρήτη, εκεί υπάρχουν τα πεντοζάλια, είναι και τσικουδιές, είναι αυτό που λέμε η ευθυμία του χαρακτήρος μαζί με την ηρωνία, γίνονται ωραία, αλλά θέλω να προσέξετε τι λέει στο τέλος ο Σταθάκης. Παρακαλώ.
18: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν.
19: Ήταν ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
18: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
20: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
19: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θεμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
20: Υπήρχαν φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θεώρησαν ότι θα ήταν καλό να περιμένετε λίγο.
19: Μόνο εγώ ότι εξέφερες αυτήν την άποψη δημόσια τουλάχιστον. Η κεντρική μου ιδέα ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, όποτε και να γινόταν εκλογές. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες. Ας τις έκαναν τον επόμενο χρόνο και να περιμένουμε εμείς ένα χρόνο, τέλος του 2015, να έρθουμε στην κυβέρνηση με πολύ πιο καθαρές ηθίκες και να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα.
10: Αυτό το τελευταίο έχει τη σημασία του. Πόσες φορές σας το έλεγα τότε, αλλά δεν είχαμε σημασία όταν να θυμηθώ εγώ τι έλεγα εγώ, σιγά ποιος είμαι. Αλλά να σταθώ λίγο, σας παρακαλώ. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες. Στο μυαλό τους ήταν όλα αυτά διωγγωμένα και θέλουν να κάνουν τις δικές τους μην πω τι. Τον δικό τους τυχοδιοκτισμό. Αλλά έχει τη σημασία το όμως να το ακούμε τώρα που να λέει ότι έπρεπε να τους αφήσουμε, έπρεπε να αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έλεγα τότε να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο, γιατί είχε μείνει μια τελευταία αξιολόγηση τέλος Δεκεμβρίου του 2014 και μετά, αν είχαν λίγο νιονιό, θα πατούσαν πάνω στο κρίσιμο και θα εκτινασόταν η οικονομία στα χέρια τους. Αλλά πού, γιατί είχαν εμπιστευτεί τον Άσετ Βαρουφάκη που έπαιζε στα ζάρια την Ελλάδα και πόνταρε στη δραχμή. Ήτανε σε αυτήν την κατάσταση αυτοί τους οποίους εμπιστευτήκαμε, λατρεμένοι μου. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω στο φθινόπωρο του 2014, Παναγιώτης Λαφαζάνης θυμίζει εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
20: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
14: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
18: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
14: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει στα μνημόνια.
20: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
14: Όχι. Μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
10: Μάλιστα, Ευκλήδης Τσακαλώτος, προσέξτε, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα λέει ένα από το λάθος το βασικό, το οποίο συνδυάζεται με αυτό το λάθος με το οποίο έκλεισε προηγουμένως ο Γιώργος Σταθάκης.
21: Αν θέλετε την άποψή μου, πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
10: Έλεγα χθες το πρωί ότι ήταν γκασμάδες οι άνθρωποι στη διοίκηση και πώς αποδεικνύεται ότι ήταν γκασμάδες. Ρίξανε την κυβέρνηση και πήραν όλη την ευθύνη πάνω τους, αλλά είχαν σκοπό να πάρουν την ευθύνη πάνω τους. Τώρα εκ των υστέρων λέει ο Τσακαλώτος ότι ήταν λάθος. Δεν σηκώθηκε εκείνη την ώρα να πει, ρε παιδιά, τι πάμε να κάνουμε. Πήγαν όλοι μαζί τσούρμο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι όλοι μαζί μέσα στην αριστερή ιδεολειψία, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια, έχοντας αδυναμία διαχειριστικής, αδυναμία δυνότητας διαχειρίσεως της πραγματικότητας. Γι' αυτό βρήκαμε τον όρο τότε η πραγματική πραγματικότητα και όχι η φαντασιακή πραγματικότητα που είχαν στο μυαλό τους ο Λαβαζάνης, ο Βαρουφάκης, καλά, ο καθένας βέβαια, όπως τον λένε, ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, ο Σταθάκης και όλοι αυτοί μαζί. Ή ξέρω εγώ, λέει ο, έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες, λέει τώρα ο Τσίπρας, νωρίτερα, εμείς πρώτοι και να μην μας εκβιάζουν οι ξένοι. Μάλιστα, είπα εκείνο το πρωί ότι οι άνθρωποι, και στον δεξί βγαίνει σήμερα η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα και λέει η νεαρά κυρία ότι κοιτάξτε να δείτε, απορούμε πως τότε βγήκαν τόσα δις από τις τράπεζες και έφυγαν. Μάλιστα, πως θα γινόταν αλλιώς, πως ότι πρότεσε ότι το ιδιωτικό συμφέρον, αυτό λειτουργήσε σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον, το να μείνουν οι τράπεζες, μάλιστα. Και μου λέει, ένας φίλος, γιατί δεν ρωτάς την κυρία Βαλαβάνη να μας πει. Γιατί δεν ρωτάνε την κυρία Βαλαβάνη να τους πει τι ήταν, και θυμόσαστε την κυρία Βαλαβάνη, τα λεφτά της οικογένειας τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Τι χαζί είναι, είπαμε, αριστεροί είναι οι άνθρωποι. Χαζί δεν είναι, που λέει και ο Βουλερίνος. Πάμε παρακάτω. Τσακαλώτος λοιπόν, βεβαίως, Τσακαλώτος λοιπόν μας λέει ότι δεν έπρεπε να καταψηφίσουμε την εκλογή του ΠΕΠ, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά με τον Βενιζέλο να βγάλουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνδυάστε αυτό με το Σταθάκι, να τους αφήσουμε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το δεύτερο μνημόνιο, έτσι ώστε υποθέτουν τώρα και λένε δεν θα χρειαζόμασταν να φέρουμε το τρίτο μνημόνιο των 100 δις να μας δεσμεύσει και κυρίως να χάσουμε την εκτίναξη της οικονομίας που θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς. Όχι πια το 19 στα χρόνια του Μητσοτάκη, αλλά ήδη από το 16, ας πούμε, γιατί κάποια στιγμή τα κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο λαός ήθελε, έτσι δεν είναι, ήθελε να δοκιμάσει, να γευτεί αυτά τα ωραία λόγια. Να ξαναπάμε λίγο αυτή την βασική επιλογή του ανθρώπου μας.
11: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή, ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
10: Μάλιστα, αφού λοιπόν το έχουμε αυτό, για να δούμε τώρα τι απαντούν στην ερώτηση που θέτουν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Τι νος ήταν η επιλογή Βαρουφάκη, για να δούμε τι λέει ο Γιώργος Σταθάκης.
20: Πώς προέκυψε η επιλογή του ως υπουργός οικονομικών?
1: Εκεί βραδιά την καπαλάβωσες.
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
22: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
23: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
24: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
22: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
0: Renault Clio, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
5: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
4: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
5: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
4: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
5: Μπανάκι απ' τα λίγα.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
8: Νόβα 931.
26: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Shopping destination.
29: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
30: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
31: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
32: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
27: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμού. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του ορμού τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 14 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
9: Γρήγορα γιατί γίνεται χαμός. Από τη Νέα Κηφισιά όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας και την Κηφισού, από τη Νέα Κηφισιά θα βρείτε κίνηση και για 13 χιλιόμετρα μέχρι το Περιστέρι. Και ακινητοποιημένα οχήματα έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, μην τρέχετε στο ύψος του Ασπροπύργου. Αμέσως μετά τη γέφυρα θα βρείτε περιορισμένες λωρίδες γιατί κάνουν εργασίες. Όσοι έρχεστε από το Μαραθώνα προς την Αθήνα, κοντά στο Μάτι θα βρείτε μποτιλιάρισμα από το Μάτι μέχρι να περάσετε τη Ραφίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και όσοι είστε στη Ραφίνα όμως, δεν μπορείτε να βγείτε στη Μαραθώνος, πηγαίνετε στο Αυλάκι σας προτείνω και μέσω της Αρίωνος, στρίψτε δεξιά στην Αρίωνος, να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισίας πολυκίνηση, η Συγκρού, η Κατεχάκη και η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθι από τα σημεία Άρη.
11: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: 3 μηνύματα έχω για το θέμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και τα 3 λένε περίπου τα ίδια πράγματα, τρέχω πολύ γρήγορα. Ο Σπύρος, ακόμη και σήμερα, Άρη, καλημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπρεπε να κάνει την κολοτούμπα και ότι όλη η ιστορία των μνημονίων ήταν για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Ωραία παρατήρησή σου. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω, γιατί έχω σε λίγο, περιμένει ο Ζαχαρία Ζούπης να αρχίσουμε τη συζήτησή μας. Αλλά υπάρχει ένα εξαιρετικό σήμερα κομμάτι μέσα στη στήλη Ανάλγητος στο liberal.gr, όπου ο Νίκος Ταμπακόπουλος μας μεταφέρει τι ακριβώς είπαν οι διοικητές των μεγάλων τραπεζών των συστημικών χθες στο ραντεβού που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη. Επειδή ο Νίκος Ανδουλάκης είναι, δεν λέω ότι είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά είναι σε ένα να πάμε να τις φορολογήσουμε, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο με τις τράπεζες Μπουρουσούρ και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι πάρα πολύ γλυκά στο να ακούει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα το διαβάσω σε λίγο τι του είπαν ακριβώς οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, ενώ των μεγάλων συστημικών τραπεζών, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, και θα καταλάβουμε πολλά. Ευχαριστώ πάντως, Σπύρο μου, καλή αφορμή μου δίνεις. Ο Θάνος μου λέει: η κριτική στο σοφό ελληνικό λαό, τον αγράμματο και ανέθινο, που σε αυτόν τον τύπο πάλι 15% θα δώσει, και αθρηστικά όλοι αυτοί που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια και έπρεπε ο Μητσοτάκης να τους πάει ειδικό δικαστήριο, αλλά δεν το έκανε, θα πάρουν πάνω από το 35% και με Πασόκ μαζί και εξοκοινοβουλευτικούς πάνω από 50% τουλάχιστον. Αυτή είναι η Ελλάδα, δεν μας αξίζει πρόοδος. Σε βρίσκω πολύ απογοητευμένο, ρε Σιθάνο, και προσθέτω το τελευταίο μήνυμα. Μου λέει: Άρη μου, δεν ήταν μόνο ο Σταύρος Θοδωράκης που μαγεύτηκε από τον Αλέξη. Μου λέει να υπενθυμίσω στους συναδέλφους σου. Νίκος Χατζηνικολάου, Νίκος Ευαγγελάτος, συγχωρεμένος Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Αυτιάς. Του έδωσαν απίστευτο χρόνο να λέει τις παλαβομάρες του. Γεγονός, γεγονός. Μου λέει: άσε, με λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τον κάνανε Θεό. Αυτό είναι γεγονός επίσης, αγαπητέ μου φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρω ότι ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, κάπου να τα υπενθυμίζουμε κιόλας. Έτσι, να μην μαγευόμαστε εύκολα από διαφόρους οι οποίοι κυκλοφορούν και λένε παρόλες επικίνδυνες. Παρόλες όλοι λέμε, αλλά το θέμα είναι να μην είναι επικίνδυνη η παρόλα. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Τι κομίζει, τι καινούριο φέρνει η opinion, κύριε Ζούπη. Καλημέρα σας. Ξανά.
0: Καλημέρα. Κάναμε την έρευνα, την παρουσίασαμε χθες. Φαίνεται καταρχάς.
10: Είστε λίγο μεγάλη... μακριά από το. Δεν σας έχω ζωντανά έτσι καλά, κύριε Ζούπη. Αγαπητέ μου Ζαχαρία. Ναι. Για κάνει μια προσπάθεια. Ναι.
0: Ναι. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα.
10: Δεν είσαι. Για πάμε παρόλα αυτά. Έλα.
0: Ναι. Υπάρχει. Δεν βλέπουμε σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει φθορέ γύρω στο 1,5%.
10: Τέλος, αυτό ήταν.
0: Γύρω στο 1,5% ναι. Και φαίνεται να ήταν λίγο μεγαλύτερες, αλλά με τα οικονομικά μέτρα και την εμφάνιση Μακρόν και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, να μαζεύει κάποιες από τις απώλειες.
10: Μάλιστα.
0: Το Πασόκ εισπράττει γύρω στο 1%. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια πλήρη αδυναμία στην αντιπολίτευση.
10: Ανεμικά πράγματα για τόσο ντου εναντίον του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ανεμικά πράγματα.
0: Δεν βλέπουμε κάτι σημαντικό.
10: Ναι. Η αερινή επίθεση δεν βλέπω να βγάζει αποτέλεσμα. Αλλά πες μας τώρα, σε παρακαλώ, κάποια ποιοτικά, ας μετρήσουμε, άσε την εκτίμηση. Η διαφορά είναι πόσο, 15-16, πόσο είναι η διαφορά.
0: 16,8 μονάδες.
10: Okay, 16, και 16,8 κιόλας. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Άστο όμως αυτό θέλει, πώς θα το πω, θα το μετράμε τώρα μήνα-μήνα για να δούμε πώς θα πάει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικά τα εξής. Πρώτα. Ναι.
10: Τα ποιοτικά να μας πεις τώρα. Τι καταλαβαίνεις ότι θέλει η κοινωνία. Ναι.
0: Αυτό φαίνεται από την ερώτηση με τι βασικό κριτήριο θα ψηφίζετε. Σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία. Και εδώ υπάρχει ένα 50,7%, 51%, το οποίο λέει με τη σταθερότητα. Προτάσει έναντι 35% τη διαμαρτυρία.
10: Αυτό το σταθερότητα το παίρνει όλο ο Μητσοτάκης ή έχει μέσα και Ανδρουλάκη.
0: Έχει και άλλες δυνάμεις. Πάντως είναι σημαντικό ότι η ίδια η αντιπολίτευση είναι σαν να έχει εκχωρήσει αυτό το γήπεδο, αυτό το πεδίο. Στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Μόνο το τελευταίο καιρό ακούω ειδικά από τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει: εμείς θέλουμε σταθερότητα με άλλο περιεχόμενο. Μέχρι τώρα το είχαν εκχωρήσει εντελώς.
10: Ναι. Λέγαμε πολλές φορές, έχουμε σχολιάσει, ότι αυτό είναι σφάλμα βασικό κεντρικό του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα το κάνει μόνος του, τον υποχρεώνει ο Δούκας, τον υποχρεώνει ο Γερουλάνος, δεν ξέρω, αλλά μπας φετός είναι σφάλμα. Ναι.
0: Και να συνοψίσω ότι η λέξη σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τάση ισχυρή στην εποχή των γεωστρατηγικών αναταράξεων που ζούμε και των μεγάλων αλλαγών. Ναι. Υπάρχει δυσαρεσκία, υπάρχει διαμαρτυρία, αλλά αυτή δεν φαίνεται να συγκροτεί κάποιο ρεύμα αλλαγής, ας πούμε, ή ανατροπής των συσχετισμών. Ναι. Λείπει και ο φορέας και η ηγετική έκφανση που θα το εκπροσωπήσει.
10: Η οικονομία και ο πληθωρισμός, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι η διαμαρτυρία εστιάζεται κυρίως σε αυτά, είναι εύλογο, οικονομικά όλος αυτός ο κύκλος των θεμάτων που αφορούν τη ζωή των πολίτων, και θα έλεγα ότι πολύ λιγότερο παίζουν ρόλο, μπορεί στο κλίμα να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, αλλά στους εκλογικούς σχετισμούς, ας πούμε, η επανάληψη των υποκλοπών π.χ. ή ακόμα και οι δικογραφίες έπαιξαν ειδικό ρόλο. Ο ΠΚΠ ως ο ΠΚΠ αυτονόμο έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός. Αλλά η αντιπολίτευση νομίζω ότι επιλέγει ατζέντα, και αυτό είναι βασικό της λάθος, ενώ η ψυχή και το μυαλό και οι αγωνίες των πολιτών είναι αλλού. Τώρα, αυτό το ρεύμα σταθερότητας το
10: γιατί,
0: βλέπω...
10: Ναι, γιατί, ναι. Ζαχαρία, να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί κανείς δεν τολμάει να μας πει πού είναι, γιατί δεν τολμάει. Ας πούμε ότι λέει, εγκαλεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση ότι έχει συμφέροντα, το έγραφε και ο Κώστας Καλίτσης προχθές, ότι υπάρχει συμφέρον και αυτό το στο κέρδος δηλαδή, και αυτό το αφήνει η κυβέρνηση προκειμένου με βάση τον πληθωρισμό να γεμίζει το ταμείο από τον ΦΠΑ και να ξαναμοιράζει μετά λεφτά, να κάνει δηλαδή ψηφοθυρική πολιτική. Το έλεγε ο Κώστας Καλίτσης πολύ ωραία στο άρθρο του στην Κυριακάτη Καθημερινή. Τον διαβάζω κάθε Κυριακή για να ξέρω τι λέει και αυτή η πλευρά. Πολύ ωραία. Η αντιπολίτευση πού είναι να μας αποκαλύψει πώς το κάνει αυτό η κυβέρνηση και να το σταματήσει? Δεν την ακούω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Το βλέπουμε γιατί το μετρήσαμε, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που έχει αυτή την όποια αύξηση έχει αυτή την περίοδο. 1,2% κάπου εκεί τη βρίσκουμε εμείς. Εάν πάμε και ρωτήσουμε, είστε ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ?
10: Πόσο είναι το
0: όχι? Εξωματική αντιπολίτευση.
10: Πόσο είναι το όχι?
0: Το ναι είναι 10,5.
10: Α, και το όχι 90.
0: Ναι.
10: Μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν, ο τρόπος που πορεύεται θα του δημιουργήσει, θα έλεγα, προβλήματα. Δεν είναι αυτό που θέλει ο ίδιος ο κόσμος.
10: Ναι.
0: Επίσης ένα άλλο σοβαρό στοιχείο είναι ότι λόγω αυτού που περιγράφουμε βλέπουμε, ενώ μέχρι πριν κάποιους μήνες στο ερώτημα αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας, είχαν μπροστά, στη χειρότερη περίπτωση τώρα βλέπουμε μία ισοπαλία αυτών που ζητούν αυτοδυναμία και αυτών που ζητούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχει κερδίσει έδαφος ότι στην χώρα χρειάζεται μία ισχυρή κυβέρνηση και γι' αυτό απαντούν αυτοδυναμία. Το τρίτο συμπέρασμα που βλέπω και μου έκανε εντύπωση, αν δεν απατώμε, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον ζητούν άμεσες εκλογές, φαντάζομαι, μέχρι και το καλοκαίρι ακόμα, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτή την άποψη συντάσσεται το 28% του εκλογικού σώματος. Είναι και αυτό άλλο ένα δείκτης πώς περνάει ο λόγος της, πώς να το πω, της αντιπολίτευσης.
10: Ενώ αυτοί που θέλουν στον χρόνο τους τις εκλογές πώς είναι?
0: Μετά υπάρχει ένα 24% που λέει μέχρι το τέλος του, το φθινόπωρο ή μέχρι το τέλος του 26.
10: Μάλιστα.
0: Και ένα 40% που λέει στο τέλος, στην άνοιξη, πότε έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αυτά είναι τρία πολύ χαρακτηριστικά μεγέθη, τα οποία...
10: Συμβαδίζουν με το Μητσοτάκη. Αυτά και τα τρία,
0: ακριβώς,
10: ως άποψη, αντανακλούν Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι του Μητσοτάκη ψηφοφόροι, αλλά θέλω να πω ότι ακούν τον Μητσοτάκη κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο οποίος με τη σειρά του έχει πολύ ισχυρό χαρτί.
10: Για πες μας και αυτό, ότι στην καταλληλότητα τους έδωσες κατάλογο ή τους άφησες το κοινό να απαντήσει αυθόρμητα?
0: Ναι. Ρωτήσαμε και μάλιστα ρωτήσαμε ποιοι από τους σημερινούς ηγέτες των κομμάτων.
10: Ναι.
0: Και χωρίς κατάλογο απάντησαν. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 29%. Υπάρχει ο κανένας με 23-24 και εμφανίζεται μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9.
10: Μάλιστα.
0: Είναι αυθόρμητο.
10: Ναι.
0: Μετά δημιουργείται μία ζώνη από 5-6%, με το Κυριάκο Βελόπουλο 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου Νίκο Αντρουλάκη 5,8 και την Μαρία Καριστιανού στο 5,1.
10: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μια, μιλάμε άρα για μια καταληπτική εικόνα, δηλαδή του πρώτου με του τρίτου 3-1.
10: Ο Ανδουλάκης που είναι, τον έχασα.
0: Είναι στο 5,8.
10: Κονταροκτυπιέται με την Καριστιανού δηλαδή.
0: Ναι, είναι 5,1 η Καριστιανού, που, την οποία τη δηλώναν και αυθόρμητα γιατί δεν έχει φτιάξει ακόμα εδώ που τα λέμε.
10: Α, το είπαν μόνοι τους, δεν την έβαλες εσύ την Καριστιανού.
0: Το έλεγαν μόνοι τους, όχι.
10: Μάλιστα.
0: Όπως και τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Ναι.
0: Αυτό μου δείχνει ότι στην αντιπολίτευση υπάρχει δύο προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα.
10: Υπάρχει αυτό που το λέμε αλλιώς χάος στην καθομιλουμένη ρεσί, φίλε. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. με συγχωρείς. Εντάξει, ο Μητσοτάκης μου λέει τα δικά του και εμείς θα λέμε τα δικά μας. Αυτό που λέμε Μητσοτάκης ή αλλιώς χάος. Τώρα μην το συζητάμε. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
0: ναι. Υπάρχει μια παντελής αδυναμία.
10: Μάλιστα. Ναι.
0: Δεν εκπροσωπούνται.
10: Τώρα έχω έναν φίλο εδώ, έχω έναν φίλο αγωνιστή. Αν μου επιτρέπεις, υπάρχει ένας φίλος αγωνιστής ο οποίος λέει ότι έφυγε ο χλιαρός Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά και μπήκε η Πέττη Πέρκα. Δεν τη μετράτε όμως. Να. Αυτά είναι. Και απογοητεύονται οι άνθρωποι. Αυτός τώρα είναι ένας απογοητευμένος ψηφοφόρος. Λέει που είναι η Πέττη.
0: Μα κοίταξε.
10: Πρέπει να απολογηθείτε, κύριε Ζούπη. Δημοσκόπηση κάνετε. Ναι.
0: Λάβετε υπόψη ότι στάθηκα μέχρι ένα όνομα. Τα άλλα ονόματα, όλα τα άλλα ήταν από 2-1 και κάτω.
10: Μάλιστα.
0: Από σεβασμό δεν τα.
10: Άρα λέω στον απογοητευμένο ψηφοφόρο ότι πρέπει και ο ίδιος να το δηλώνει, να βρει έναν τρόπο να έχει πρόσβαση στις δημοσκοπικές, να δηλώνει Πέττη Πέρκα, τώρα που είναι και αρχηγός της Νέας Αριστεράς. Ωραία.
0: Όπως και στην εκτίμηση ψήφου, μια Μάλιστα. που μιλάμε ναι. για την κυρία Πέρκα.
10: Ναι.
0: Η Νέα Αριστερά πια, μαζί με το κόμμα Κασελά, τους Δημοκράτες και τους Σπαρτιάτες βέβαια, είναι στο 1%.
10: Ναι.
0: Δηλαδή,
10: εντάξει.
0: αρχίζουμε και βλέπουμε μια συμπίεση πιο μικρών σχημάτων.
10: Τι έγινε.
0: Κύριε Καριστιανού, θα σας ρωτούν και άλλα.
10: Ναι. Τώρα, χάθηκες, χάνεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν... έτσι έχουν τα πράγματα. Από την opinion τι είναι, τη μετράμε μηνός Μαΐου τώρα, τι είσαι, τέλος Απριλίου.
0: Είναι μηνός Μαΐου, ας τη βάλουμε.
10: Ναι.
0: Γιατί θα κάνουμε πολύ σύντομα, η πρόθεσή μας είναι για να έχει νόημα να δούμε τις αναδιατάξεις.
10: Ναι.
0: Να ανακοινώσουν τα δύο κόμματα τα νέα που λένε ότι το Μάιο.
10: Ναι.
0: Ο Μάιος είναι πλούσιος μήνας και από την άποψη της ίδιας νέων κομμάτων έχει Νέα Δημοκρατία.
10: Έχεις μετρήσει βέβαια την εξέλιξη, την εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, τι θέλετε, ας πούμε, ποιο είναι το ενδιαφέρον τους για το κόμμα Σαμαρά, για το κόμμα Καριστιανού, για το κόμμα Τσίπρα. Αλλά ας το αφήσουμε να συσταθεί, να συγκροτηθεί και να το μετρήσετε κανονικά, ρε παιδί μου.
0: Ξέρω. Και θα το μετρήσουμε κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου.
10: Ναι.
0: Την πρόθεση ψήφου.
10: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
0: και
10: καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ρε.
10: Με υγεία. Καλή δουλειά, αγαπητέ Ζαχαρία. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Με βάση την opinion τη μέτρηση που έκανε ο κύριος Ζούπης. Την Πέμπτη έχουμε και εμείς τη δική μας. Με την ΠΑΛΣ. Πολύ ωραία. Και τον κύριο Αράπογλου. Οπότε σε αυτόν τον τόπο, όπως βλέπετε, έχουμε τόσα κόμματα, έχουμε και τόσες δημοσκοπικές. Δηλαδή. Γι' αυτό είναι και ωραίος τόπος αυτός. Γι' αυτό ο τόπος αυτός ο υπέροχος, η όμορφη χώρα, κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Και εννοείται γι' αυτό τα έχουμε όλα πληθωρισμένα εμείς στον τόπο μας. Και γι' αυτό γουστάρουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν κατάλαβα. Τι, δηλαδή, υπολείπεται κάποιος να μην έχει μια δημοσκοπική, κυρία μου, πώς βγαίνεις έξω χωρίς δημοσκοπική εταιρεία τη σήμερον, πώς βγαίνεις, πώς κυκλοφορείς, πας στην πλατεία πάνω χωρίς μια δημοσκοπική από δίπλα σου λέει ξουμουτούν τα αυτά. Τα δεδομένα, γι' αυτό σου λέω διάλειμμα εδώ, πάμε παρακάτω.
1: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα ούλτρα τζελ της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix gel,
2: ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
22: Τι δροσιά του να έχετε.
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
23: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Ήρθε η αξιολόγησή σας. Ήρθε το χαρτάκι αυτό με το οποίο κάθε μέρα βλέπουμε πώς μας αξιολογείτε εμάς όσους κάνουμε τηλεόραση. Αν στο ραδιόφωνο είναι κάθε 3 μήνες αυτή η αξιολόγηση. Λοιπόν, στις 21 μόλις ξεκίνησε το πρώτο τέταρτο, 13,7% των τηλεθεατών είδαν το πρώτο μέρος της δημοσιογραφικής εργασίας της κυρίας, των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δενδενού. Το επόμενο τέταρτο 11%, στις 21 και 30 11,3%, στις 21 και 45 έως τις 10 10%, στις 10 10,7 και 22 και 15 6% η τηλεθέαση μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για βράδυ, για μετά το δελτίο ειδήσεων, ανταγωνιστικά με την ονομαζόμενη μυθοπλασία.
33: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
33: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
33: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
33: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
33: Θα μας βρείτε στην Eco
5: σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
33: Θα μας βρείτε στην

0: Όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
6: Νόβα 931.
7: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
6: Από την Bayer.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην λεωφόρο Κηφισού λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνους προς Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ασπροπύργου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Κατεχάκη και Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου υγιής αν επιτεθεί στα αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο αντιμερικανός.

0: Κάνω πρόεδρο, ενώ ερωτηθεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση ελευθερία ασθενά του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπά Αργατζή. Το ένσω τα γεγονότα καθιστούν σαφέ ότι δεν υπάρχει στερεωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχο των φρονών τη Επανάσταση στο Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρεύουν στα στενά θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούζ και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουνς έγινε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν έκανε λόγο για μάχες εχθές με τις Ισραηλινές δυνάμεις σε παραμεθόρια κοινότητα στα νότια της χώρας παρά την κατάπαυση του πυρός. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του Καραζιερόπουλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από τον Χανταϊό, ενώ έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό. Η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Εχθές, σύμφωνα με τα προκατορία Reuters, επιβεβαιώθηκε ο νέος κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβαστούν εφοβούμενες διασπορά του ιού. Σημειώνεται ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σε ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά και την πρώτη του ομιλία το 1999 κατόπιν πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε με συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδην ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης, όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για έκτροπη.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την προγνωστή καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιαμιχάλης.
8: Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα, από το Μάτι προς τη διασταύρωση της Ραφίνας, λόγω τροχαίου ατυχήματος που έγινε εδώ και πολλή ώρα. Πώς μπορείτε, φίλες και φίλοι, να το αποφύγετε αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα? Όταν φτάσετε στο Μάτι, στρίψτε αριστερά και πιάστε την Παραλιακή για να πάτε από το κόκκινο λιμανάκι και να πάτε στη Ραφίνα. Τη λεωφόρο Δημοκρατίας δηλαδή. Στρίψτε αριστερά στη Φλέμινγκ για να πάτε προς το λιμάνι της Ραφίνας και μετά την Αρίωνος, δεξιά στην Αρίωνος, που θα σας πάει προς το Αυλάκι και εν συνεχεία θα σας περάσει γύρω-γύρω να σας πάει στην λεωφόρο Μαραθώνος μετά το μποτιλιάρισμα. Είναι η μόνη σας καλή εναλλακτική, εκτός αν θέλετε να πάτε από τον Διόνυσο, από το βουνό δηλαδή. Πολύ μεγάλη κίνηση έχουμε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι τον κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών εξαιρετικά δύσκολο από το Χαϊδάρι προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου λόγω εργασιών και τροχαίων ατυχημάτων κτλ. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή πολύ δύσκολη. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού παραδόξως πολύ σας ταλαιπωρεί. Η Παραλιακή στα συνήθεια από τα σημεία και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο πρωινό του Μαΐου 5. Το ημερολόγιο σήμερα, ανοιξιάτικη ημέρα, υπέροχη, καταγάλανος ουρανός. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Και για σας που ζούμε όλοι μαζί εδώ και για σας κυρίες και κύριοι που είσαστε από το εξωτερικό. Τώρα, όσες και όσοι θα θέλατε να ακούσετε ή κυρίως του εξωτερικού να ξέρετε τι υπόθηκε στη χθεσινή πρώτη εκπομπή της δημοσιογραφικής εργασίας που έκαναν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού, έχω ημίωρο αφιέρωμα από τις 8 και 10 έως τις 8 και 30 με πολλά ηχητικά. Αν θέλετε, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε on demand, κατά παραγγελία δηλαδή, να κατεβάσετε την εκπομπή και να την ακούσετε. Τώρα το θέμα μας, καθώς σας υποδέχομαι εσάς, είναι άλλο και θα το αναπτύξω σε λίγο, αφού κάνω έναν πρόλογο. Ο πρόλογος λοιπόν αρχίζει με την επιστολή που μου στέλνει ο Ιωσήφ. Μου γράφει, η Αγγελική, εννοεί Παπαθανασοπούλου, θα ήταν σήμερα 48 ετών και το παιδάκι της 16. Ήταν η εγκυμονούσα στην πυρκαγιά της Μαρφίν. Ο Επαμεινώντας Τσάκαλης θα ήταν ετών 52. Η Παρασκευή Ζούλια ετών 51. Γυρίζουμε στις 5 Μαΐου του 2010... όταν δύο κουκουλοφτρή άτομα με κουκουλές, περιγράφει ο Ιωσήφ, μου εντάσσει στο κείμενό του που μου έστειλε στο portosalta.gr, αυτό που δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας. Τρία άτομα με κουκούλες αρχίζουν να σπάνε την τζαμαρία του κάτω ορόφου στην είσοδο του κτηρίου της Μαρφίν, επί της οδού Σταδίου. Αφού τις σπάσανε, ρίξανε μέσα ούτε εγώ ξέρω τι, αμέσως λαμπάδιες μέσα σε 5 λεπτά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ο αυτόπτης μάρτυρας μιλάει, την ώρα που έβγαινα από την πόρτα. Η πόρτα ήταν ηλεκτρονική και έπρεπε να μπω μέσα στο κουβούκλιο, να μείνω μέσα για 5 δευτερόλεπτα και μετά να ανοίξει και δεν ήξερα αν θα άνοιγε για να βγω έξω. Βγήκα, άρχισαν να πετούν πέτρες, να με βρίζουνε, να καείτε, καλά να πάθετε και τέτοια. Είμαστε στις 5 Μαΐου του 2010, κυρίες και κύριοι, 16 χρόνια πριν, όταν γίνεται πορεία διαμαρτυρίας για το μνημόνιο και οι γνωστοί κουκουλοφόροι, παρακρατικοί θα πούν κάποιοι, εγώ θα πω της αριστερής βίας κουκουλοφόροι, όπως πια διαπιστώνεται από όλες τις πλευρές, πλην όμως το συντεταγμένο κράτος δεν μπόρεσε ποτέ να εντοπίσει, ποτέ, με συγχωρείτε, έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι το έχει υποσχεθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θα γινόταν έρευνα, θα ξανάνοιγε ο φάκελος παρά την δικαστική απόφαση, παρά τη δικαιοσύνη, η οποία πάλι η δικαιοσύνη δεν κατάφερε να φτάσει γιατί δεν υπήρχε προανακριτικό υλικό για να προσεγγίσει αυτούς τους κουκουλοφόρους. Εδώ τώρα αυτό που εντυπωσιάζει σε μια κοινωνία, φίλες και φίλοι, όπως η δική μας. Προσέξτε με τι θέλω να το συνδυάσω. Σας έλεγα χθες το πρωί ότι επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης, θέλω να προσδώσω τη λογική μέσα στην οποία κινείται και ζει η δική μας κοινωνία. Επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προχθές, παραμονή Πρωτομαγιάς, προπυλακιζόταν λεκτικά επί 40 λεπτά. Αναφέρομαι στον καθηγητή ιστορίας Ιάκωβο Μιχαηλίδη, έναν άνθρωπο όχι μόνον εξαίρετο επιστήμονα, πανεπιστημιακό δάσκαλο, ερευνητή, με τα βιβλία του, ενώ συγγραφή βιβλίων, με ό,τι πρέπει να κάνει με την επιστήμη του ανοιχτή στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κυρίως ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης είναι ένας άνθρωπος μιλίχιος, πράος, είναι ένας αμνός του Θεού κατά κυριολεξία, ένας υπέροχος ποντιακής καταγωγής συμπολίτης, γλυκύτατος άνθρωπος, τον οποίον 40 λεπτά προπυλάκιζαν λεκτικά. Ποιοι όμως? Συνήθως όσοι θέλουν να κρύψουν το πρόβλημα, αυτός ο αριστερός λυρισμός που λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και ο Στέφανος Κασιμάτης, αποδίδουν αυτούς τους δράστες σε κάτι συνεργάτες του παρακράτους, συνεργάτες μπλοκάκια της αστυνομίας που πάνε και φτιάχνουν επεισόδια για να στραφεί αλλού η προσοχή της κοινής νόμης από μια, ξέρω εγώ, μεγάλη λαϊκή διαμαρτυρία. Μάλιστα. Ποτέ κανείς δεν τόλμησε να πει ότι αυτό το αλυταριό είναι κομμάτι της αριστεράς που η αριστερά έχει στην αγκαλιά της. Σύμφωνοι. Γιατί? Διότι αυτό το πράγμα, το πρώτο πράγμα που είπε ο καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, είναι ότι αυτοί που τον προπυλάκιζαν ήταν συνάδελφοι του καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη ΔΕΠ, δηλαδή του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού. Οι οποίοι, κουκουέδες και διάφοροι άλλοι αριστεροί, γιατί τον προπυλάκιζαν? Γιατί το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να βάλει τάξη στη διαχείριση της φοιτητικής εστίας. Δεν μπορεί το 1 τρίτο των δωματίων να το διαχειρίζονται, να τον έμονται τα αριστερά γκρουπούσκουλα και το κουκουέ και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό όμως, όπως ξέρετε, πέρασε ντούκου. Χθες ούτε το Υπουργείο Παιδείας ασχολήθηκε, ούτε η σεπτή μας λατρεμένη μας κυβέρνηση έκανε κάτι. Η Υπουργός Παιδείας είναι και αυτή παραδομένη σε μια γραφειοκρατική διαδικασία. Κανείς δεν κουνήθηκε να πει τι έγινε εκεί με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο και μόλις ένιωσε μετά από 40 λεπτά αδιαθεσία από τις ύβρις που άκουγε. Ακούστηκαν, υπόθηκε μεταξύ των δραστών ότι θα μας μείνει στα χέρια, έρχεται ασθενοφόρο, πάμε να φύγουμε. Έτσι τον άφησαν μετά από 40 λεπτά. Βίας, άσκησης βίας πάνω σε έναν καθηγητή. Από συναδέλφους του, μαζί με περιφερόμενους φοιτητές. Είναι αυτό αυτή η ρωμαλαία αριστερή βία για την οποία μας μιλούσε, για το ρωμαλαίο φοιτικό κίνημα που μας μιλούσε ένας κύριος καθηγητής Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Δόξασε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ωραία χρόνια που μας παρουσίασαν χθες το ρεπορτάζ τους στην έρευνά τους οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Σε εκείνα τα ωραία χρόνια ο κύριος Χαπρόγλου μας μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα το οποίο κοσμεί με τη βία του το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αλλά τσιμουδιά όμως, αυτό είναι το θέμα. Τσιμουδιά. Όπως δεν άκουσα χθες ούτε τον κύριο Σιάσο Πρίτανη του νούμερο 1 Πανεπιστημίου της χώρας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πει μια κουβέντα για το αλυταριό των Ρουβικόνων, το οποίο αλυταριό των Ρουβικόνων η κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να τους χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση που πήγαν και βανδάλισαν το σπίτι της καθηγήτριας κυρίας Κυρανίδου, της κυρίας Βάνας Νικολαίδου Κυρανίδου. Ποιοι είναι αυτοί οι Ρουβίκονες οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος? Κύριε Πρωθυπουργέ, ποιοι είναι αυτοί? Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ της Δημόσιας Τάξης, τόσο παραδομένη κοινωνία μας, όλο αυτό το αλυταριό το οποίο δολοφόνησε 4 ψυχές πριν από 16 χρόνια. Και το οποίο αλυταριό θέλει τόσο πολύ να θάψει, πάμε τώρα να ξανανώσουμε την ιστορία, θέλει τόσο πολύ να θάψει τη δολοφονία των 4 της Μαρφίν, που ακόμη και στο απλό μνημείο, ακόμη και στο απλό μνημείο πάνε και το σπάνε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν πολίτες Για να δω πόσοι θα καταφέρουν να πάνε, δεν ξέρω. Στην οδό Σταθίου, μπροστά στο σημείο που έγινε η δολοφονία 4 ανθρώπων από αλυταριό, το οποίο φώναζε να πεθάνετε επειδή εκείνη την ημέρα εκείνοι προτίμησαν να εργαστούν. Τους καταδίκασε η αριστερή βία εν είδη δικαίου σε θάνατο. Και η κυβέρνησή μας, η λατρεμένη, η αστική αντίληψη είναι στην απόλυτη τριφυλότητα. Ότι τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί δολοφονούν. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω να σας πω να το κάνετε και μήκος, αλλά είναι πολλά βαρύς και ασήκωρο στις μικές τάμπλες. Άφορα, εν πάση τόση, γιατί μόμενος από ότητά του θέλει να βοηθεί επιχειρηματικός. Είχε μια διευθύνοντα συμβούλους. Ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στο GR, δεν ξέρω αν προλάβω να σας το διαβάσω, το πιθανότατο δεν θα προλάβω, γιατί είναι ήδη ο φιλοξενούμενος στο Ραδιοθάλαμο, τον οποίο έχω αναγγείλει από την προηγούμενη ώρα. Τώρα, ή θα το κάνετε μόνοι σας, ή μπορώ αύριο, εννοείται να σας διαβάσω και εγώ τι ακριβώς του είπαν του κυρίου Νίκου Ανδουλάκη. Φαντάζομαι ότι αφού τα άκουσε ο κύριος Ανδουλάκης θα αναπροσαρμόσει και το θέμα, την κριτική του προς τις τράπεζες, προς το τραπεζικό σύστημα γενικότερα, γιατί βγάζει άγνοια με αυτά που λέει και δεν είναι σωστό να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο που αγνοεί την πραγματικότητα, όπως ακριβώς το κάναμε πριν από 11 χρόνια. Εμπιστευόμασταν ένα τσούρμο τυχοδιοκτών, τους οποίους παρουσιάζει χθες στο πρώτο επεισόδιο αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο προέβαλε η τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε να δούμε τα άλλα πέντε που θα ακολουθήσουν τις ισάριθμες Δευτέρες από εδώ και μετά, υγεία να έχουμε. Ο κύριος Σπύλιος Ριβανός, κυρίες και κύριοι, έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον κατηγορεί η αντιπολίτευση και προτείνει μάλιστα να συσταθεί και προανακριτική επιτροπή για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
9: Έλεγα ως πρόλογο του προλόγου, κύριε Λιβανέ, το αστείο στην υπόθεση εδώ είναι ότι ο κύριος Διπανός είναι από τους υπουργούς που έδρασαν εναντίον του σκανδάλου ΠΚΠ. Θα τα κουβεντιάσουμε τώρα, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Πριν ξεκινήσετε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ πολύ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, φιλοξενηθήσα την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παύλο Τσίμα, είπε μια ατάκα για κάτι που έχω συζητήσει και εγώ εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής, και επειδή έχουμε και μια ταύτιση απόψε να αστείευομαι, να το ακούσουμε παρακαλώ άλλη μια φορά.
11: Ποιος είναι κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
9: Πάμε λοιπόν να βρούμε και το θέμα των βουλευτών και το θέμα και την ουσία, κύριε Λιβανέ. Ορίστε.
10: Νομίζω ότι...
9: Α, ξεκινήσουμε από εσάς, βέβαια, τη δική σας εμπλοκή.
10: Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη και να το θυμηθούμε λίγο αργότερα στην κουβέντα μας. Είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στη δική μας συζήτηση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πλέον εδώ στο Sky έχετε εξειδικευτεί και ξέρετε πολλά πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και θα σας πω γιατί. Μου έλειψε αυτό όταν ήμουν στο Υπουργείο, γιατί τότε, παρά το γεγονός ότι προσπαθούσα να φέρω το όλο ζήτημα αυτό που αφορά σε όλους τους Έλληνες και στην εθνική μας οικονομία στα φώτα της δημοσιότητας, τότε τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν ανοιχτά τα αυτιά τους τόσο πολύ, διότι θεωρούσαν ότι ήταν μια πολιτική κανονικότητας. Γυρνάω όμως λίγο σε αυτό που είπατε στην αρχή, αν μου επιτρέπετε,
9: για να τα συνδέσουμε
10: βεβαίως, λίγο με αυτό το οποίο είπατε στην αρχή. Δηλαδή, εδώ παρουσιάσατε ένα πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που λέγατε για τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη, αυτό που λέγατε πριν για τα θύματα που άδικα χαθήκανε και τους τιμούμε κάθε χρόνο. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία είναι βασικά ένα πρόβλημα παιδείας και ειλικρίνειας. Οφείλει και η πολιτική ηγεσία, όπως είπατε πριν, αλλά νομίζω και η πνευματική ηγεσία του τόπου και η επιχειρηματική ελίτ να πάρουν θέση για να δούμε πού θέλει να πάει η Ελλάδα και πώς θέλουμε να περπατήσει αυτή η χώρα. Κάνετε πάρα πολλές προσπάθειες και αναλύσεις εσείς προσωπικά και ο Sky και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμαστε μειοψηφία. Δεν πιστεύω ότι είμαστε μειοψηφία. Πιστεύω ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια σιωπηλή μειοψηφία η οποία θέλει τα πράγματα να γίνονται κανονικά, να γίνονται ειλικρινά και να ζούμε σαν μια ευρωπαϊκή χώρα. Και υπάρχει και μια φωνασκούσα μειοψηφία.

0: Σοφία, η οποία παίρνει μεγαλύτερο μπόι από ό,τι έχει προς την πραγματικότητα και επηρεάζει τα πράγματα στην κατεύθυνση που περιγράψατε. Αυτό εν πωλής έχει γίνει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέγατε για το Ρουβίκονα. Εγώ θα μπούμε σε αυτή την ιστορία. Έζησα και αυτό. Απειλήθηκα από ανθρώπους τους οποίους προσπάθησα να περιορίσω σε αυτά τα οποία κάνανε. Και στην προσπάθεια αυτή είχαμε αποτελέσματα, αλλά είχα και εγώ επιθέσεις. Μία από τις επιθέσεις που είχα ήταν στο σπίτι μου στο Μεσολόγγι από τους αντίστοιχους ανθρώπους. Τι καταφέρνουν στο τέλος, νομίζω, να μας δίνουν εμάς περισσότερη δύναμη να κάνουμε το σωστό από τη μια. Από την άλλη όμως δυστυχώς επηρεάζουν κάποιους ανθρώπους, επηρεάζουν κάποια νέα παιδιά, τα οποία για άλλους λόγους, το μέλλον που μπορούν να βρουν μπροστά τους, οικονομικούς λόγους που μπορεί να υπάρχουν, πίεσης ψυχολογικής ή άλλων συνθήκων, οι οποίες δεν είναι καλές στη ζωή τους όπως θα θέλανε, παρασύρονται από αυτούς. Είναι λοιπόν, και κλείνω αυτή την, αν μου επιτρέψατε, παρένθεση, για να μπούμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι θέμα παιδείας και είναι θέμα βούλησης. Και νομίζω ότι η πολιτική, η πνευματική και η οικονομική ελίτ πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να αλλάξουμε, όπως προσπαθείτε κι εσείς, αυτήν την οτροπία.
1: Πολύ ωραία, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα όμως. Και πριν πρώτου διαλύματος να σας πω ότι πράγματι έχω κάνει ιδιαίτερο μαθήματα με την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, που βρέθηκε στο δρόμο μου και την εντόπισα να γνωρίζει το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τις προάλλες, αφού είχαμε κάνει την τέταρτη, πέμπτη μας συνέντευξη, μου στέλνει το εξής μήνυμα: καλημέρα σας, μόλις μου τηλεφώνησαν από την Ευρωπαϊκή.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
4: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.epavlametafores.gr.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
16: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
15: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
16: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
15: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
16: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
16: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
23: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
22: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
23: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
22: Sneakers για κάθε μέρα.
23: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
22: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
23: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
22: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
24: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
25: Nova 9.31.
26: Η ώρα είναι 9.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
27: Μία καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
26: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
21: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
26: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
0: Nova 931.
1: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Μείωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο κύριος Σπύλιος Λιβανός έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην πεντάδα των Υπουργών είναι ο δεύτερος ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο. Στα χρόνια του ζητήθηκαν πίσω και κατευλήθησαν εκατομμύρια στην έρευνα που έκανε για την διασπάθηση χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα εγκαλείται από την αξιωματική αντιπολίτευση και ζητείται προκατακτική για την εμπλοκή του. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
27: Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο με στεναχωρεί πολύ, αλλά νομίζω αδικεί τόσο εμένα όσο και την παράταξή μας. Όταν αντιληφθήκαμε το 21 τι ακριβώς γίνεται μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την προτροπή του Πρωθυπουργού, αναδείξαμε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε, που ήταν διαχρονικό. Πήραμε μέτρα ουσιαστικά σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων και ταυτόχρονα αυξήσαμε κατά χιλιάδες τους ελέγχους, τους οποίους κάναμε και πιο αποτελεσματικούς, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να περιορίσουμε όλο αυτό το σκάνδαλο που λέμε σήμερα. Δηλαδή τι? Να παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνταν χρήματα από τους ευνοσιακούς πόρους, τα οποία θα πήγαιναν σε πραγματικούς αγρότες. Στόχος μας λοιπόν έγινε να προφυλάξουμε τα ενωσιακά ταμεία και να προφυλάξουμε τους Έλληνες πραγματικούς αγρότες. Αυτό και καταφέραμε. 70 εκατομμύρια ανακτήσαμε πίσω μετά από πρόστιμα σε ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν λεφτά που δεν έπρεπε να έχουν πάρει. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία, την οποία ουσιαστικά και με τον τρόπο της αποδέχτηκε τότε η αντιπολίτευση. Όταν δε όλα αυτά τα κατέθεσα πριν από μερικούς μήνες στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έκανε ουσιαστική δουλειά για το πραγματικό διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με αυτές τις βαρύτατες εκφράσεις να με οδηγήσουν εμένα στο ειδικό δικαστήριο, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εξήραν την προσπάθεια την οποία έκανα όταν ήμουν υπουργός. Αυτό οδηγεί, όπως καταλαβαίνετε, και εμένα αλλά και πολλούς άλλους και τη Νέα Δημοκρατία στο συμπέρασμα ότι η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά ούτε να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε να δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδηγούν εκεί για να τους αλλάξουμε και να φτιάξουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που να λειτουργεί.
7: Τώρα, η προκατακτική σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ζητείτε, επειδή είσαστε στους 11 συν 2 δικογραφίες της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το θέμα.
27: Η προκατακτική ζητείτε, διότι εκτός από τους 11 συν 2 βουλευτές, στην περίπτωσή μου, όχι εγώ ο ίδιος, δεν συνομιλώ με ανθρώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κάποιοι συνεργάτες μου συνομιλούν με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για γραφειοκρατικά ζητήματα νόμιμων παραγωγών, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υπήρχαν και τα οποία προσπαθούσαμε να τους βοηθήσουμε να τα επιλύσουν πάντα με νόμιμο τρόπο.
7: Ναι, τι ήταν αυτό το αίτημα, για να καταλάβουμε, γιατί το αίτημα αυτό οδηγούσε στο να πάρουν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά.
27: Ωραία, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
7: Εν συντομία να καταλάβουμε γιατί εγκαλείστε. Ναι.
27: Ωραία. Άρα δεν εγκαλούμαστε για την ουσία, εγκαλούμαστε απλά για το κουτσομπολιό κάποιων τηλεφωνικών επισυνδέσεων.
7: Εγώ
27: αυτό είναι το λάθος.
7: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω για να πάμε
27: δώσουμε
7: και στην
27: ένα
7: ουσία
27: παράδειγμα
7: μετά.
27: Για να ακούσουν και οι ακροατές σας. Το βαρύτερο έγκλημα εντός εισαγωγικών για το οποίο εγώ εγκαλούμαι είναι ένα κακούργημα για το οποίο εγκαλείται και ο πρώην υπουργός ο Κώστας Καραμαλής, που αφορά σε 37 πραγματικούς βιολογικούς κτηνοτρόφους από τα ορεινά των Σερών. Από τέσσερα χωριά των Σερών, 37 βιολογική παραγωγή, μπήκανε στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, καταθέσαν όλα τους τα πιστοποιητικά, ελεγχθήκανε, πήρανε χρήματα ο καθένας για τη δική του παραγωγή το 2018, πήρανε χρήματα το 2019, και φτάνουμε στο 20, που είναι το επίδικο, όπου ενώ είχαν καταθέσει πάλι όλα τους τα πιστοποιητικά και είχαν εγκριθεί, άρα έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους όπως τα είχαν πάρει και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο σύμβουλός τους, όλοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι έχουν ένα σύμβουλο, όπως όλοι οι πολίτες των πόλεων έχουν έναν λογιστή, γιατί δεν μπορούν αυτές τις πολύπλοκες δηλώσεις να τις κάνουν μόνοι τους και να τις ανεβάζουν στα πληροφοριακά συστήματα. Ο σύμβουλός τους λοιπόν αρρώστησε, διαγνώστηκε με καρκίνο, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε επέμβαση, έκοψε το έντερό του, έμεινε μέσα για να κάνει χημειοθεραπείες και άργησε λίγες μέρες. Και το άργησε είναι σχετικό, γιατί τελικώς βλέπουμε ότι δεν είχε αργήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρούσε τότε, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι άργησε να καταθέσει ένα τυπικό έγγραφο που ήταν η σύμβαση που είχε αυτός ο σύμβουλος με τους παραγωγούς. Αυτό το τυπικό έγγραφο δεν αλλοιώνει την ουσία του αν αυτοί έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους ή όχι, το
7: και
27: καταλαβαίνετε.
7: Γιατί αυτοί να τηλεφωνήσουν στο γραφείο του Υπουργού και να μην πάνε κατευθείαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πούνε, παιδιά, εμείς πήραμε και
27: ωραία,
7: πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, γιατί μας το κόβετε φέτος.
27: Σημειώνω λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο, αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο είχε κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια και ήταν ήδη αναρτημένο και το 20 στην ΑΔΕ, δηλαδή υπήρχε. Δεν το ζητάει.
7: Τη συμβάσεως που,
27: ναι,
7: που έκανε ο σύμβουλος με τους μαζί τους.
27: Αυτό δεν το ζητάει καν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το ζητάμε εμείς εκ του περισσού, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητάει το ελληνικό κράτος, που όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι το τυπικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή σε δεύτερο χρόνο, όταν απορρίφθηκε από το πληροφοριακό σύστημα, γιατί αυτό έπρεπε να ανέβει στο πληροφοριακό σύστημα, άρα αυτόματα το πληροφοριακό σύστημα απέρριψε το σύνολο της αίτησή τους. Αυτοί λοιπόν κάνανε μία απλή ένσταση στο πληροφοριακό σύστημα, η οποία και αυτή δεν έγινε αποδεχτή, εκεί δεν υπήρχε διαπροσωπική σχέση, πήγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους είπαν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γυρίσανε πίσω στις ΣΕΡΕΣ, τους πρότεινε ένας δικηγόρος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να χρησιμοποιήσουν το διοικητικό δίκαιο όπως μπορούσαν, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του συντάγματος, και να κάνουν ιεραρχική προσφυγή στον επιβλέποντα υπουργό. Έτσι ήρθε αυτό το αίτημα σε μένα, να κάνω αποδεκτή ή όχι την ιεραρχική προσφυγή αυτών των ανθρώπων. Εγώ ζήτησα από την νομική υπηρεσία του Υπουργείου και από τους συμβούλους μου την γνώμη τους. Αυτοί εξήτασαν το φάκελο μαζί με τις υπηρεσίες, είδαν την πραγματικότητα, δηλαδή ότι αυτή ήταν νόμιμη παραγωγή, παίρναν τα χρήματά τους και γι' αυτό τον τυπικό λόγο, ο οποίος συνιστά απολύτως ανωτέρα βία, έτσι όπως λέει και ο κανονισμός, εγώ ενέκρινα αυτήν την διαδικασία και υπέγραψα την ιεραρχική προσφυγή. Τι θα πει αυτό? Έκανα δεκτή, δηλαδή, έκανα δεκτό αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα είχε απορρίψει. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, επειδή αφορά σε 37 παραγωγούς, αθροίζει ένα ποσό 224.000 ευρώ που πήραν αυτοί στο σύνολό τους εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Αυτό θεωρείται κακούργημα. Και γι' αυτό εγκαλούμε εγώ, όπως και ο κύριος Καραμαλής, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
7: Διαβάζω το ρεπορτάζ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δεχθεί προανακριτική για την περίπτωση σας.
27: Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε και κατά τη γνώμη μου ορθά ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την προκαταρκτική. Θέλω να σας πω 2-3 πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον Α με τον Β τρόπο κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μένα αυτό το πώς την κάνει. Σας είπα και πριν, νομίζω ότι για αυτά τα εξειδικευμένα θέματα χρειάζονται ειδικοί και χρειάζονται να κατανοήσουν και το πλαίσιο. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε δεύτερο χρόνο όμως, τι λέει το άρθρο 86 που ισχύει σήμερα? Το άρθρο 86 λέει ότι όταν πέφτει το μάτι ενός εισαγγελέα στο όνομα ενός υπουργού, κλείνει το φάκελο και τον στέλνει στη Βουλή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Βουλή αυτομάτως, με βάση τον κανονισμό και το Σύνταγμα, μετατρέπεται σε ανακριτή. Οι βουλευτές μετατρέπονται σε ανακριτές. Είναι δουλειά τους των βουλευτών να κοιτάξουν αυτό το φάκελο, να τον μελετήσουν, να παράξουν ουσιαστικά ανακριτικό έργο και να έρθουν εκτιμώντας τα στοιχεία τα οποία έχουν βρει, να πούν αν αυτήν την ιστορία την προωθούν σε προκαταρκτική εξέταση ή και στο ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έκαναν αυτό. Διότι αν το έκαναν και έκαναν την έρευνα που έκανα και εγώ και μπορώ βεβαίως και το είπα και σε μία δήλωσή μου εχθές να τους την παραδώσω, μήπως και θέλουν να αλλάξουν τη θέση τους, αντιθέτως χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική. Και εδώ βρισκόμαστε. Και σε αυτό το πλαίσιο εγώ βεβαίως θα ακολουθήσω τους κανονισμούς τον κανονισμό της Βουλής, θα πάω στη Βουλή, θα τους καταθέσω τα στοιχεία τα οποία έχω, τα οποία νομίζω ότι είναι απολύτως διαφωτιστικά. Εν πολλοί τα γνωρίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
7: Αυτή η παραγωγή 36.
27: Από τις ΣΕΡΕΣ.
7: Από τις ΣΕΡΕΣ, κτηνοτρόφοι. Τελικά πληρώθηκαν από τον ΟΠΚΕΠΕ?
27: Αυτοί πληρώθηκαν την χρονιά αυτή, ακριβώς γιατί έγινε αυτή η διαδικασία και ορθώς πληρώθηκαν. Και αν μου δινόταν εμένα η ευκαιρία ή αν το είχα μπροστά μου αυτό σαν θέμα, θα το ξανά έκανα 100 φορές. Γιατί ήταν το σωστό να γίνει. Εμένα, κύριε Πρωτοσάλτε, θα με εγκαλούσαν αν δεν το έκανα. Ήταν υποχρέωσή μου ως λειτουργός εκείνη τη στιγμή να κάνω το σωστό και να δικαιώσω αυτούς τους ανθρώπους. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πληρώθηκαν και τα επόμενα χρόνια. Διότι είναι πραγματική παραγωγή αυτούς τους οποίους ζητάμε και θέλουμε για να συνεχίσει να υπάρχει η κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα και για να μπορέσουν να ζουν και οι άνθρωποι στην ελληνική περιφέρεια.
7: Πρέπει να κάνω διάλειμμα γιατί θέλω να επανέλθουμε στο τι εντοπίσατε εσείς που δεν έκανε ο ΠΚΠ και πήρατε πίσω 70 εκατομμύρια από ανθρώπους. Δηλαδή τι δεν έκανε ο ΠΚΠ και τι έπρεπε να κάνετε εσείς όταν αναλάβατε τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το διάλειμμα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε
13: μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go.
7: Λοιπόν, τι κύριε Λιβανέ, τι δεν έκανε ο ΠΚΠ και φεύγανε αυτά τα λεφτά σε μη δικαιούχους. Το οποίο κάτι που εσείς έπρεπε να το αλλάξετε και τι ακριβώς κάνατε που δεν έκανε ο ΠΚΠ.
27: Αυτό που αντιληφθήκαμε με τους συνεργάτες μου όταν πήγα στο Υπουργείο, το μοιράστηκα και με τον Πρωθυπουργό και μου έδωσε το πράσινο φως, ήταν ότι είχαν δημιουργηθεί διάφορα συστήματα τα οποία κατάφερναν να εισδύσουν μέσα στον οργανισμό και με μέσω του πληροφοριακού του συστήματος να δίνουν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν δικαιώματα.
7: Ο χειριστής ο ΠΚΠ δεν το καταλαβαίνει αυτό? Δεν είχε δικλείδες να αντιλαμβάνεται ότι ήρθε ο πατεώνας μπροστά του?
27: Έτσι όπως γινότανε θα μπορούσε, ναι. Πράγματι. Και πράγματι κάποιοι άνθρωποι το καταλάβαιναν. Και εκεί υπήρχε ένας διαγωνισμός ανθρώπων οι οποίοι είχαν τη μία άποψη και άλλοι που είχαν την άλλη.
7: Διαγωνισμός. Όμως, διαγωνισμός. Ναι, διαγωνισμός. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι...
27: Πήγαν ομάδες οι οποίες είχαν διαφορετικές απόψεις, ναι, μέσα στον οργανισμό για το πώς έπρεπε να λειτουργήσει.
7: Μάλιστα. Και αυτοί που λειτουργούσαν με την αντίθετη άποψη προσετερίζονταν ανθρώπους στους οποίους διοχετεύονταν χρήματα που δεν δικαιούνταν.
27: Ναι, είχαν δημιουργηθεί διάφορες ομάδες και συστήματα που είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στον οργανισμό και πέραν αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι το σημαντικό, η σημαντική αλλαγή που έγινε είναι ότι το κατανοήσαμε πρώτον και δεύτερον ότι δείξαμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση να τα αλλάξουμε. Πώς έγινε αυτό? Ζήτησα από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα μετεπιτάσεως να αυξήσουμε τους ελέγχους, οπότε από εκεί που πολλαπλασιάσαμε τους ελέγχους και ταυτόχρονα αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο των ελέγχων και τους κάναμε πιο αποτελεσματικούς. Για να πείσω δε όλους τους, ας τους πω εν τη ευρία εννοία, συνεργάτες στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτή είναι η πραγματική πολιτική βούληση, ξεκίνησα αυτούς τους ελέγχους από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την εκλογική μου περιφέρεια, την Τολοκαρνανία. Για να δείξω ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτήν την τομή με όποιο πολιτικό κόστος. Αυτό ήταν το ένα λοιπόν. Κάναμε αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι στην πορεία, μέσα σε λίγους μήνες...
7: Και την επίθεση αυτών των παραγόντων δεχτήκατε από την περιφέρειά σας.
27: Την επίθεση νομίζω ότι δέχτηκα από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ήταν πιο βίαιη. Πράγματι όμως, στις εκλογές που ακολούθησαν, εγώ έχασα πάρα πολλές ψήφους στην περιφέρειά μου, διότι ακριβώς πολλοί άνθρωποι που είχαν συνηθίσει να παίρνουν χρήματα που δεν όφυλαν αισθάνθηκαν ότι
7: έχουν προδοθεί.
27: Ζημιώθηκαν από μένα, προδοθήκαν από μένα και ήθελαν να γυρίσουν στο παλαιό καθεστώς. Αυτό το οποίο Σας είπα λοιπόν, είναι το ένα μέτρο που πήραμε. Αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν σε χρήματα που γύρισαν πίσω ως αχρηστούς καταβληθέντα, 35 εκατομμύρια. Άλλα 35 εκατομμύρια, το σύνολο δηλαδή 70 εκατομμύρια, μαζέψαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ενωσιακά ταμεία, για το ελληνικό κράτος και τους πραγματικούς αγρότες, με τρεις υπουργικές αποφάσεις που βγάλαμε, οι οποίες ουσιαστικά περιόριζαν την παράνομη μεταβίβαση δικαιωμάτων, περιόριζαν την επίσης παράνομη δήλωση ψεύτικων γεών και ψεύτικων ζώων. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και εντοπίσαμε ποιοι κάνανε τις παρανομίες και μαζέψαμε πίσω τα χρήματα τα οποία θα παίρνανε. Το σύνολο λοιπόν 70 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ποσό.
0: Αυτά τηρήθηκαν την επόμενη πολιτική ηγεσία ή ανατράπηκαν?
27: Εν πωλής τηρήθηκαν από την επόμενη.
0: Από τις επόμενες, μάλλον δεν είναι μία, είναι πέντε υπουργοί.
27: Παρακολούθησα.
0: Είμαστε στον έκτο τώρα.
27: Ναι, γιατί υπήρχαν συχνές αλλαγές, οι οποίες προφανώς θα είχαν και αλλαγές και στις πολιτικές επιλογές. Η κεντρική όμως πολιτική επιλογή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ήταν να καθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό και έκανα εγώ. Αυτό βέβαια είχε και ένα τρίτο κομμάτι, κάποιες θεσμικές αλλαγές τις οποίες προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα να μετατρέψω τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανεξάρτητη αρχή. Μεταφέραμε την αίτηση όλων των αγροτών στο GovGR, έτσι ώστε να απομακρυνθεί η αίτηση αυτή από, από τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός τεχνικός σύμβουλος που λειτουργούσε για 15-20 χρόνια και είχε δημιουργήσει μια εξάρτηση του ίδιου του οργανισμού από τις δικές του υπηρεσίες, πράγμα το οποίο δεν ήταν ορθό. Και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να θωρακίσω τον οργανισμό. Είχαμε αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα, όπως είπατε κι εσείς, έφεραν αντιδράσεις.
0: Θα μου πείτε από ποια περιοχή ήταν πιο βίαιη η αντίδραση?
27: Η μεγάλη αύξηση των ψευδών δηλώσεων προερχόταν από την Κρήτη. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Κρήτη στο σύνολό της, η παραγωγή της Κρήτης στο σύνολό τους ήταν παράνομη. Το αντίθετο. Ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι έκαναν.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
21: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
24: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
25: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
26: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδα συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά

0: χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
7: Νόβα 931.
8: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς Αθήνα από την Αγία Τριάδα προς το Πικέρμι, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκάλογο Εργασιών και Τροχαίου στη Γέφυρα Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσωπού γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Σημειώνεται πως ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί στη μία το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Όταν αντιληφθήκαμε το 21 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό και πήραμε μέρος.

0: Με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούταν χρήματα, τόνισε στον Sky ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Σχολιάζοντας την πρόταση του Πασό και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ο κ. Λιβανός τόνισε πως οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τότε εξήραν τις πράξεις του. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμό στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, ενώ ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Παράλληλα, έγινε διάρρηξη στο κηλικείο και προκλήθηκαν φθορές στον εξοπλισμό.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Μοντεκάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους η Ντιαλό και Τάις. Στις 7 η Χάπελ Τελαβή θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθιο, που αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Την Ειρήνη γενικώς, την Ειρήνη ειδικώς. Έχω μια εξαδέλφη, μια νηψιά και μερικές φίλες. Προς τιμήν τους. Το ημερολόγιο σήμερα ξεκινάει με Νίκο Φιντένκο. Ακάζα τη Ρένε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο της 3ης, 5 Μαΐου, ημέρα ξάστερη και ηλιόλουστη και επιτέλους ανοιξιάτικο καλοκαιριάτικη. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει στον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Και βέβαια υπάρχει πάντα ο τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την απόψή σου». Αν θέλετε να γράψετε, να φέρετε αντίρρηση, να διορθώσετε ή οτιδήποτε άλλο. Τρίτη 5 Μαΐου το ημερολόγιο σημειώνει κυρίως μια σκοτεινή επέτειο. Την θυμηθήκαμε και χθες το βράδυ βλέποντας τα σχετικά πλάνα στο ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρίνου. Σαν σήμερα 2010, πριν 16 χρόνια δηλαδή, η φωτιά στη Μαρφίν, ο εμπρισμός της Μαρφίν, οι Μολότοφ που έπεσαν σε εκείνο το κτίριο με το ξύλινο εσωτερικό. Τρεις άνθρωποι, τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αξίζει να θυμόμαστε τα ονόματά τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος στον τέταρτο μήνα. Ο Επαμινώδας Τσάκαλος ήταν 36, η Παρασκευή Ζούλια ήταν 35. Ο θάνατός τους μέχρι σήμερα παραμένει έγκλημα ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Αλλά βλέπετε, η χρεοκοπία και τα πάθη της παραμένουν το θέμα στο οποίο γυρίζουμε και θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε. Γιατί όσα και αν έχουμε πει, όσα και αν έχουμε διαβάσει, όσα και αν έχουμε ακούσει, το θέμα θα μας καλεί πάντα να το επισκεφτούμε ξανά. Άλλωστε και ο Λέξης Τσίπρας με την Ιθάκη του εκεί έπρεπε να γυρίσει για να πάει παρακάτω. Δεν ξέρω αν είδατε, φαντάζομαι θα είδατε στο το χθεσινό ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο μάλλον αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό», στηριγμένο σε ένα βιβλίο που είχε διαβαστεί πολύ και είχε συζητηθεί πολύ, η τελευταία μπλόφα Δενδρίνου και Βαρβιτσιώτη. Προσωπικά λέω ότι η τηλεοπτική του γλώσσα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αξιοζήλευτη και το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον επίσης. Τι κρατάω από αυτό το πρώτο επεισόδιο? Ένα πλάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πριν τις εκλογές. Εξαγγέλει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όλοι χειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, δεν χειροκροτούν, δεν γελάνε. Ο ένας από τους δυο μάλιστα σκύβει το κεφάλι σαν να μην θέλει να ακούσει αυτά που ακούει. Τι βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί πολλά από αυτά είναι γνωστά, αλλά επίσης έχει σημασία να τα ακούμε από το στόμα του θηρίου, δηλαδή από το στόμα των πρωταγωνιστών. Κρατώ την επιβεβαίωση αυτού που ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος είχαν πει και πέρσι σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει στην επέτειο της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στα 10 χρόνια, ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η άποψη να προκαλέσουμε με κάθε τρόπο εκλογές, να ματαιώσουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ώστε να πάμε πρόωρα σε κάλπες, δεν ήταν αναντήρητη άποψη. Οι τρεις οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Δραγασάκης, ο Τσακαλώτος και ο Σταθάκης, ιδίως οι δύο τελευταίοι, είχαν ζωηρές αντιρρήσεις. Η άποψή τους ήταν: μην μπλέξουμε, ας αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τελειώσουν τη διαπραγμάτευση, να κλείσουν την υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς τις εκλογές θα τις κερδίσουμε, θα τις κερδίζανε, δίκιο έχουν, όποτε και αν γινόντουσαν, άρα γιατί πάμε να μπλέξουμε τώρα? Υπήρχε δηλαδή και μια ανάγκη και μια άλλη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς δεν εισακούστηκε. Έχω την εντύπωση επίσης ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, ακριβώς επειδή οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί στους οποίους ήταν λογικό να περάσει θέση, είχαν πίεζα τον Τσίπρα ή έφεραν αντίρρηση στον Τσίπρα και στην εκστρατεία του να προκαλέσει προώρες εκλογές. Το ημερολόγιο μουσικά ξεκίνησε με μια σπονδή στην Ειρήνη για τα χρόνια της πολλά. Συνέχισε με Σόκρατες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ιδρυτές, ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Γιατί η ιστορία των Σόκρατες μοιάζει με την ιστορία τόσων συγκροτημάτων στην ροκ σκηνή. Δύο παιδιά φίλοι, συμμαθητές σε ένα γυμνάσιο του Πειραιά συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πάθας και ο Αντώνης Τουρκογιώργης, σκαλίζαν τις κιθάρες τους, φτιάξαν ένα συγκρότημα. Μάλλον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα συγκρότημα στην ελληνική ροκ σκηνή. Ο Σπάθας έφυγε από τη ζωή το 19, ο Τουρκογιώργης σαν σήμερα, Μάιο του 24. Και από τα μνημόσυνα στα γενέθλια, η Αντέλ έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε πριν πόσα χρόνια, το 88, κάντε το άθροισμα, 38 νομίζω βγαίνουν. Βάζω φωτιά στη βροχή, λέει το τραγούδι. Φωτιά από φωτιά, άλλο τίποτα. Ξαφνικά, χτες είχαμε μια απότομη αλλαγή σκηνικού στον Περσικό κόλπο. Είμαστε πια ένα βήμα, ή μπορεί μισό, από την κατάρρευση αυτής της εκεχηρίας που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου και μέχρι τώρα λίγο πολύ εκεί, στον Περσικό κόλπο, τηρείτο. Στο Λίβανο δεν τηρήθηκε ούτε μία ώρα. Είχαμε χτες ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Είχαμε μια επίθεση στα Εμιράτα και στο Ομάν από το Ιράν. Είχαμε μια επίθεση σε ένα νοτιοκορεατικό πλοίο που εποπειράθηκε να κινηθεί μέσα στα στενά. Είχαμε μια ανταλλαγή ισχυρισμών που η κάθε πλευρά, η άλλη πλευρά πάντα διαψεύδει, και κυρίως τον ισχυρισμό εμείς ελέγχουμε τα στενά, όχι εμείς τα ελέγχουμε. Στην πραγματικότητα το πιθανότερο είναι να μην τα ελέγχει κανείς, να είναι παραδομένα στο χάος. Και στο τέλος της ημέρας το δίλημα, είτε μια διαπραγμάτευση με όρους που καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ήθελε, είτε στρατιωτική κλιμάκωση. Κανείς δεν μπορεί να κάνει την ασφαλή πρόβλεψη, αλλά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι πάμε πιθανότερα προς το δεύτερο παρά προς το πρώτο. Οι συνέπειες είναι πιο βέβαιες. Το Brent κινήθηκε ψηλά, τώρα είναι γύρω στο 114 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρώπη, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει από αυτόν τον πόλεμο, η Ευρώπη σίγουρα είναι η χαμένη, χάνει από όλες τις απόψεις. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες επίσης είναι η χαμένη της υπόθεσης. Το jet fuel, το καύσιμο, το αεροπορικό καύσιμο έχει διπλασιαστεί από το που ξεκίνησε ο πόλεμος μέσα σε δύο μήνες. Οι αεροπορικές εταιρείες, τα στοιχεία είναι από τους Financial Times, έχουν μειώσει κατά 2 εκατομμύρια τις θέσεις τους μέσα για τις πτήσεις του Μαΐου. Προσέξτε, για τις πτήσεις από εδώ και πέρα, για όλο το Μάιο. 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν μειωθεί, είτε μέσω ματέωσης πτήσεων, είτε μέσω αντικατάστασης των αεροπλάνων με μικρότερα. Η Turkish είναι η πρωταθλήτρια, έχει κόψει πάνω από 500.000 θέσεις στις πτήσεις της του Μαΐου. Ακολουθούν η Air China και η Lufthansa. Το αεροπορικό ταξίδι προβλέπεται για το επόμενο διάστημα να είναι μια μικρή περιπέτεια. Μετρώντας τους χαμένους, αφού κερδισμένος δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη, προς το παρόν είναι σαφές ποιος κερδίζει. Ο χαμένη είναι επίσης, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, η Γερμανία. Η Γερμανία ζει με το φόβο της ύφεσης ως συνέπεια και των αμερικανικών δασμών. Ζει με φόβους ασφάλειας μετά την απόφαση Τραμπ που αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από το γερμανικό έδαφος, και φόβη πολιτική, καθώς είδα μια δημοσκόπηση την περασμένη Κυριακή που δείχνει ότι πρώτο κόμμα, αν γινόντουσαν εκλογές την άλλη Κυριακή, θα ήταν το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή η ημιφασιστική, η μιναζιστική ακροδεξιά. Παίρνει 28%, οι χριστιανοδημοκράτες είναι δεύτεροι 24% και οι σοσιαλδημοκράτες τρίτη μόλις με 14%. Η Γερμανία παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος ο Ρόναλντ Μέιναρντους είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ρόναλντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, μοιάζει η Γερμανία να είναι σε μια κατάσταση συναγερμού και πολιτικά και οικονομικά και από θέματα ασφαλείας.
1: Και όλα αυτά μας αφορούν και εδώ στην Ελλάδα. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν τουλάχιστον 3 λόγοι αυτές τις μέρες να μιλάμε για τη Γερμανία. Ο πρώτος λόγος είναι η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας, μία μέρα πριν από την συμπλήρωση ενός έτους της κυβέρνησης Μέρκελ. Συμπληρώνεται αύριο, έχουμε την επέτειο.
0: Ναι. Ο Μέρκελ. Σωστά.
1: αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ πολλοί επικριτές προβλέπουν ότι δεν θα διακέσει πολύ αυτός ο συνασπισμός. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ Μέρτς και Τραμπ, μετά τη δήλωση του κύριου Μέρτς ότι δεν έχει σχέδιο ο Τραμπ, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σκληρή έκφραση,
1: Βέβαια. Βαριά προσβολή έναν Τραμπ που το ξέρουμε πώς αντιδράσει τέτοιες καταστάσεις. Και η αντίδραση ήρθε γρήγορα με την ανακοίνωση της Washington για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών. Αλλά, Παύλο, ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι, για μένα τουλάχιστον, που ζω ως Γερμανός εδώ στην Ελλάδα, είναι η επιτυχημένη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Wadephul χθες στην Αθήνα. Και μια ουσιαστική, το τονίζω αυτό, αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτό νομίζω έχει ουσία και ίσως μπορούμε να λίγο να ζητήσουμε και αυτό το σκέλος αυτών των θεμάτων.
0: Για να το δούμε τι ακριβώς έγινε
1: και γιατί
0: εκτιμάς ότι είναι σημαντικό.
1: Είναι η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Υπουργού μετά την ανάλαψη της εξουσίας από τον Μέρτς. Αυτό κάτι θα μας πει, γιατί ένα ελαφρυντικό είναι ότι αυτοί οι δύο κύριοι συναντιόνται τακτικά στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Δηλαδή είναι φίλοι, μιλάνε στο ελληνικό και με το πρώτο όνομα. Δηλαδή το έδειξαν ότι υπάρχει μια πολύ προσωπική σχέση. Αλλά τα βασικά σημεία είναι ότι αναβαθμίζονται οι σχέσεις σε στρατηγικό επίπεδο και τονίστηκε πολλές φορές το στρατηγικό, το στρατιωτικό επίσης. Ζούμε σε μια άλλη κατάσταση σήμερα. Προβλέπεται και συγκεκριμένα ένα 10-ετές σχέδιο με βασικούς τομείς στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα. Υπάρχει πολύ τονισμό στην άμυνα, στην οικονομία βέβαια. Η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας και βέβαια στην παιδεία και στον πολιτισμό. Μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο πλευρές στην συνέντευξη χθες που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών συμφωνούν στα βασικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μερών. Αυτό μου κάνει εντύπωση και στο Μεσοανατολικό και στο θέμα του Ιράν και στο Σουδάν και μιλήσανε όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα ήταν ότι η Γερμανία θέλει να πωλήσει περισσότερο όπλα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτή η διάσταση υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
1: Ναι, αλλά τελευταία η Γερμανία καθόταν σε ένα πίσω κάθισμα, πίσω από τη Γαλλία βέβαια και πίσω από το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα και πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω αυτή η ιεράρχηση ανήκει πλέον στο παρελθόν, δεν ξέρω, αλλά κάτι αλλάζει εκεί και έχουμε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο κυρίως στον εξυγχρονισμό των παλιών ελληνικών όπλων. Εκεί έχουμε συμφωνίες συγκεκριμένες, δεν συζητήθηκε, αλλά υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό αφορά τα ελληνογερμανικά, τα οποία είναι, ναι, προφανώς αλλάζει το τοπίο ακριβώς επειδή αλλάζει ο κόσμος. Αλλά για να γυρίσω στη Γερμανία, ο φόβος της ύφεσης είναι προφανής, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και λόγω των αμερικανικών δασμών, αλλά όχι μόνο λόγω των αμερικανικών δασμών. Απλώς είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί αυτό πολιτικά ωφελεί την AfD?
1: Θα σου πω. Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Η κατάσταση οικονομική στη Γερμανία είναι πολύ χειρότερη από την στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη πέσε στο 0,5%. Δηλαδή είναι μια ύφεση λίγο πολύ. Τώρα, πρέπει να γίνουν σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις, οδυνηρές περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα. Η Γερμανία είναι κράτος όνειας, το ξέρουμε, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά ζητήματα δεν είναι πια βιώσιμα. Το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της περίθαψης και στο θέμα της σύνταξης. Και εκεί το θέμα είναι εκεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αποτελείται από δύο κόμματα, ένα συντηρητικό και ένα σοσιαλδημοκρατικό. Είναι σαν στην Ελλάδα να είχαμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά τα κόμματα, στα ουσιαστικά ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα, δεν συμφωνούν. Και γι' αυτό μπλοκάρει ο ένας τον άλλο. Και από αυτή την κατάσταση επωφελείται βέβαια το ΑΕΦΤΗ που δεν κάνει τίποτα. Κάθεται δίπλα και παρακολουθεί τι γίνεται μεταξύ των κυβερνώντων.
0: Και σχολιάζει.
1: Και τελευταία έχει πάρει άνοδο 5% και όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή ότι είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σε πανεθνικό, δεν μιλάμε πια σε ένα κατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, μιλάμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Τώρα, σε επίπεδο ασφάλειας, η ανακοίνωση Τραμπ, οι δασμοί, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επίπτωση, αλλά η απόσυρση αμερικανικών στρατιωτών, 5.000 αμερικανών στρατιωτών από το γερμανικό έδαφος, πέρα από το συμβολικό, έχει πραγματική, κατά τη γνώμη σου, σημασία, δηλαδή επηρεάζει την ασφάλεια της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Της
0: Γερμανίας, συγγνώμη.
1: Αυτή η πτυχή του ζητήματος δεν είναι η ουσιαστική πτυχή, γιατί αυτός ο αριθμός αλλάζει. Δηλαδή και ο Ομπάμα ήδη είχε ανακοινώσει ότι θα μειωθεί. Εγώ θυμάμαι παλιά που ήμουν φοιτητή στη Γερμανία, είχαμε 200 και πάνω χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή οι αριθμοί δεν παίζουν ρόλο. Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι, και προκαλεί μεγάλη ανησυχία, η πιθανή ακύρωση της στάβευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι πυράβλοι στη Ρωσία και η Γερμανία δεν έχει κατάλληλο όπλο για να απαντήσει σε μια περίπτωση κλιμάκωσης. Αυτή είναι η ανησυχία και γι' αυτό το θέμα γίνεται η μεγάλη συζήτηση στους δυτικούς κύκλους στη Γερμανία.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
3: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
2: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: Τέσσερις τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
4: η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδών.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 9.31.
14: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 9.31 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
22: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αχιουμάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Γέφυρας Προπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κεφισού από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή Λογοτροχαίου, στην Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Εντείνονται οι φοβοί για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τα δανεία χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Μέγκα, θα καθοριωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό χθες το πρωί. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, στον εξοπλισμό ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Επιστροφή στο ημερολόγιο με Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί κάτι προφανώς συμβαίνει εκεί έξω. Αλλά Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κυκλοφοριακά έχουμε τα χάλια μας σήμερα, Παύλο.
0: Άρχισε άσχημα η μέρα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι. Παντού πολλά τροχιά, ατυχήματα, ναι. Κινητοποιήσεις, εργασίες, κίνηση, όλα μαζί. Τώρα, για να μην σε καθυστερώ.
0: Αντί να βγάζω εσένα, πρέπει να βγάζω το λεφάκι να λέει πως είναι τα άστρα που επηρεάζουν τους οδηγούς και κάνουν ατυχήματα.
1: Και αυτό σωστό. Και αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνοντας την Κηφισού, εκτός από τη συνήθη κίνηση από την Αττική Οδό, τέλος πάντων προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα που έχει λίγη κίνηση, θα βρείτε πολύ μεγαλύτερη από του Ρέντι προς την Παραλιακή, προς το Σκάι και το Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας λόγω τροχαίου. Ένα φορτηγό με δύο γιοταχή. Αλλά και όσοι βγαίνετε προς τα έξω τη Λεωφόρο Αθηνών, από τα παλιά ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση μέχρι να φτάσετε στους Καραμαγκά στη λίμνη Κουμουνδούρου. Και λόγω των εργασιών που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου και κυρίως λόγω τροχαίου που έγινε στους Καραμαγκά. Έχει επηρεαστεί και η σχίση του, έχει ξεπεράσει πάλι το χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος. Σε ευχαριστώ, Παύλο μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Επιστροφή στο ημερολόγιο λοιπόν με Kings, ένα από τα πιο ωραία και υποτιμημένα μάλλον συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι νομίζω το ωραίο τραγούδι του Ray Davies, Waterloo Sunset. Όταν το έγραψε ο αρχικός τίτλος ήταν Liverpool Sunset, αλλά πριν το δώσει να τυπωθεί το, η ετικέτα του δίσκου ως Liverpool Sunset, πρόλαβαν οι Beatles και κυκλοφόρησαν το Penny Lane που είναι αφιερωμένο σε ένα δρόμο του Liverpool και είπε όχι θα μου πούνε ότι αντιγράφω. Οπότε το είπε Waterloo Sunset. Λοιπόν, στην, εδώ στα δικά μας, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μιλούσε στον Άρη Πορτός Άλτε και εξηγούσε τι έκανε. Λέω λοιπόν, επειδή έχω ακούσει και από άλλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί, ότι όντως ο κύριος Λιβανός έκανε ως υπουργός αγροτικής ανάπτυξης μια σοβαρή προσπάθεια να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία και να βάλει μια τάξη στο σύστημα. Τότε το ερώτημα είναι και γιατί τον άλλαξε. Δηλαδή, αν όντως υπήρχε ένας υπουργός που έκανε αυτή τη δουλειά ή προσπαθούσε να την κάνει τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός γιατί τον άλλαξε και στη θέση του έβαλε τους υπουργούς οι οποίοι βεβαιωμένα έπαψαν να την κάνουν για να μην πω άρχισαν να κάνουν τα αντίθετα. Κατά τα άλλα, την επικαιρότητα απασχολούν δύο πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Η μία ήταν η πρόταση, δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα, κατατέθηκε μάλλον, για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δεύτερη είναι η ιστορία της τετραήμερης εργασίας. Πρόταση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες η κυρία Κεραμέως μιλούσε, απαντούσε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τη σχολίαζε, την απέρριπτε μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι, για να έχουμε την εικόνα, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις, δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Είναι απολύτως ατομικές. Από επιχειρήσεις που να είναι στοιχειωδώς μεγάλες, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 50 εργαζομένους, είναι μόλις το 0,6% του συνόλου. Και εκείνες που έχουν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, δηλαδή οι μικρομεσαίες, είναι το 2,5%. Δηλαδή σύνολο οι επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους, στις οποίες αναφέρεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι μόλις το 3,3 κάτι του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Βεβαίως απασχολούν το 40% του συνόλου των μισθωτών. Τα στοιχεία, τα δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επεξεργάστηκε την πρόταση αυτή. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Αν δεν κάνω λάθος με τα τελευταία στοιχεία της εργάνησης τα οποία έχω μπροστά μου, ξεπερνάει κατά το 40, κοντά στο 45% των εργαζομένων.
0: Ναι. Άρα είναι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η πρότασή σας.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και άμα το προσαρμόσουμε για τον τύπο εργασιών στους οποίους αναφερόμαστε, δηλαδή τις εργασίες έντασης διανοίας, διότι η εργάνη κάνει μια πολύ καλή δουλειά και στην πραγματικότητα σπάει αυτήν την. Το job description, ας πούμε, των εργαζομένων, μιλάμε για κοντά στις 670.000 εργαζομένους.
0: Ναι. Το ερώτημα, λοιπόν, ένα θέμα είναι, λοιπόν, πόσους αφορά. Δηλαδή, ότι αυτό αφορά, στην πραγματικότητα αφορά μόνο εκείνους που δουλεύουν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο, άρα αφήνει απ' έξω πρώτον το μεγάλο πέλαγος των ατομικών των επιχειρήσεων που είναι είτε προσωπικές, απολύτως προσωπικές, είτε οικογενειακές, δηλαδή που δουλεύει ο μπαμπάς, η μαμά, άντε και δύο υπάλληλοι. Οι οποίες είναι σχεδόν το πάνω από 90%
1: των ελληνικών επιχειρήσεων και ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δομείται καλώς κακώς η ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Η ελληνική επιχειρηματικότητα, έχετε δίκιο. Άρα το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρόταση, ακόμη και αν εφαρμοστεί, πειραματικά όπως λέτε, πόσο θα επηρεάσει την παραγωγικότητα όταν δεν αφορά τον τεράστιο όγκο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όταν η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι είτε σε προσωπικές είτε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν περιθώριο ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό να αποκτήσουν, ούτε επένδυση τεχνολογίας να κάνουν, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να αγγίξουν, τίποτα από αυτά. Δεν έχουν συνήθως το περιθώριο ούτε καν να πληρώσουν μια κανονική συνδρομή σε ένα βοήθημα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα της χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα, αφού ο όγκος της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα μείνει απ' έξω έτσι κι αλλιώς?
1: ανοίγεται δύο πολύ ενδιαφέροντες ζητήματα. Το πρώτο είναι το πώς μετράμε την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα αφορά τους εργαζομένους. Mm. Άρα μιλάμε στην πραγματικότητα, θα επηρεάσει την παραγωγικότητα, διότι μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και δι' σε θέσεις έντασης διανοίας. Όχι η απόλυτη πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία, η οποία ούτως ή αλλιώς έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών η ελληνική επιχειρηματικότητα, πέραν της μικρομεσαίας και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανοίγεται αφορά την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και βεβαίως σε νέα εργαλεία. Εκεί χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Τούτων δοθέντων, εμείς έχουμε προτείνει, και γι' αυτό η πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ήδη προτείνει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τη δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με άξονα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα εργαλεία να ανταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και βεβαίως ακόμα και αυτές να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους. Mm.
0: Από μόνη της, συνεπώς, η πρόταση αυτή να εφαρμοστεί πειραματικά, όχι υποχρεωτικά εννοείται, το τετραήμερο σε όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν και να δοθούν κάποια κίνητρα για να το κάνουν. Εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή πολιτικά, ακούγεται εντυπωσιακά, τι πρακτικό αποτέλεσμα περιμένετε ότι μπορεί να έχει?
1: Όχι απλά ένα είναι η απάντηση. Ξέρετε, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό, mm-hmm. είναι η σχέση εργασίας οικογενειακής ζωής. Αυτή η πρόταση, και δεύτερος λόγος είναι οι οικονομικές αποδοχές, αυτή η πρόταση έρχεται να συμβιβάσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, τα περισσότερα λάθη, αν θέλετε, στον εργασιακό χώρο προέρχονται από την υπερκόπωση mm-hmm. και από την αδυναμία των εργαζομένων να είναι το ίδιο παραγωγικοί όλες τις ώρες εργασίας τους. Ναι. Με αυτή την πρόταση έρχομαστε και βάζουμε ένα πλαίσιο, και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το έχουν αποδείξει έρευνες, ότι με τη μείωση των ωρών εργασίας η παραγωγικότητα ανεβαίνει, τα λάθη μειώνονται, η ψυχολογία των εργαζομένων προφανώς βελτιώνεται και έχουμε και πολύ λιγότερα περιστατικά burnout, δηλαδή εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της έντασης της εργασίας. Άρα για 600.000 ανθρώπους η ζωή θα γίνει αμέσως καλύτερη. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν έρχεται σε κενό αέρος, είναι ένα μέρος ενός συγκροτημένου κυβερνητικού προγράμματος. Και άρα ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα μαζί με την πρόταση αυτή εμείς λέμε ότι θα έχουμε και μια διαφορετική παραγωγική διάρθρωση στη χώρα, όπου θα επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και άρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτικές και θα είναι και πολύ πιο επικερδές. Αν θέλετε, διότι ξέρετε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΣΑ, στην Ελλάδα, αν συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε, δηλαδή να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, θα χάσουμε το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή πάνω από 200.000 εργαζομένους. Το ερώτημα δεν είναι το αν θα πρέπει να συζητήσουμε για μείωση του χρόνου εργασίας. Είναι το αν αυτός ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί οριζόντια με ίδιες απολαβές για όλους και σταθερά κέρδη βεβαίως για τις επιχειρήσεις, ή αν θα υποκύψουμε σε μια, αν θέλετε, κατά την γνώμη μου, κοντόφθαλμη λογική, η οποία λέει μπορώ να κερδίσω θέσεις εργασίας, θα απολύσω κόσμο και θα έχω για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιο είδους κέρδη, εκτός αν είμαι μια μεγάλη επιχείρηση που αναφέρομαι σε ξένες αγορές, που πράγματα θα έχω μόνιμα κέρδη, αλλά για τις περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι κάποια κέρδη για μικρό χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει αγορά, να το ποιος θα τα αγοράσει.
0: Οι δύο ενστάσεις που ακούω, η μία είναι, όπως το είπε χθες, διαβάζω την δήλωση, την απάντηση της κυρίας Κεραμέως, δηλαδή δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή, ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα μένει ανοιχτό, άρα θα πρέπει και θα έχει τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόστος, άρα θα ανέβει το κόστος εργασίας, κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν, άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Σας διάβασα ακριβώς την ένστασή της.
1: Η κυρία Κεραμέως νομίζω ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, διότι αυτό το οποίο αναφέρεται προφανώς είναι σε καταστήματα είτε τουριστικά είτε καταστήματα τα οποία αφορούν λιανικό εμπόριο είτε την εστίαση. Αυτά τα καταστήματα είναι εκτός της πρώτης του Πάσοκ. Δεν είναι εργασίες έντασης διανοίας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ένσταση, διότι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε εφαρμόστηκε στη Βαλένθια. Σε ολόκληρη την πόλη. Μιλάμε για κοντά στους 300.000 εργαζομένους. Και εκεί είδαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται κόπτεται η κυρία Κεραμέως, είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδά τους, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι έντασης διανοίας είχαν τον χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα και αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν λαμβάνει από την πρόταση του Πασόκ.
0: Τη Βαλένθια πάντως στο μπάσκετ την κερδίσαμε, δεν ξέρω στα εργασιακά τι έκανε. Λοιπόν, η δεύτερη ένσταση. Η δεύτερη ένσταση είναι ότι όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια οικονομία όπου οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κάθε χρόνο αφορούν αποκλειστικά σχεδόν τουρισμό και οικοδομή. Πού είναι οι νέες θέσεις εργασίας, εντάσεις εργασίας που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα τέτοιο μέτρο?
1: Γι' αυτό σας είπα ότι η πρότασή μας έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ θα κάνω το ερώτημά σας ακόμα πιο σκληρό. Πώς γίνεται μια κοινωνία και μια οικονομία όπου έχει επενδύσει στο να παράγει επιστήμονες και ενδυνάμει εργαζόμενους έντασης διανοίας? Δηλαδή έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή της και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της ελληνικής κοινωνίας πάει στα πανεπιστήμια, σπουδάζει με στόχο να γίνει εργαζόμενο σε μια επιχείρηση ή σε μια θέση εργασίας έντασης διανοίας. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό από τη μία και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει θέσεις έντασης εργασίας? Δεν είναι δεδομένο το brain drain με αυτή την εξίσωση? Δεν είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά μέσα και κοινωνικά και ηθικά και οικονομικά όταν έχει επενδύσει σε έναν άνθρωπο 18 χρόνια? Από το σχολείο μέχρι παραπάνω, 23, 22, 21, 24 χρόνια.
0: Αν μιλάμε για γιατρούς, 26, 27, ναι.
1: 26, 27. Και όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία της επένδυσης, φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν εργασία εδώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εμείς είπαμε ότι μαζί με την τετραήμερη εργασία έρχεται η πρότασή μας για τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών. Θα επενδύει στην περιφερειακή ανάπτυξη, διότι και η περιφερειακότητα είναι ένα ζήτημα και δεν θέλουμε μόνο μία περιφέρεια η οποία θα είναι αποκλειστικά αγροτικής παραγωγής. Θέλουμε και νέα βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε τη συμμετοχή των πόλεων της περιφέρειας σε παραγωγικές δραστηριότητες.
0: Κατανοητό.
1: Οι οποίες αφορούν νέες τεχνολογίες.
0: Να προλάβω να σας ρωτήσω. Η πολιτική ένσταση είναι ότι την πρόταση την ανακοινώσατε τώρα, διότι θέλατε να προλάβετε το ενδεχόμενο να την ανακοινώσει ο Τσίπρας όταν κάνει το κόμμα του. Και υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, η κριτική που γίνεται στο Πασόκ, ότι κατά κάποιο τρόπο ριζοσπαστικοποιεί το λόγο του. Δεν αναφέρομαι τώρα ειδικά στο τετραήμερο. Οξύνει τους τόνους ακριβώς γιατί θέλει να οχυρωθεί απέναντι στην πίεση Τσίπρα.
1: Ξέρετε, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε κίνηση η οποία διασπά, αν θέλετε, και την προοπτική ή το μέτωπο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Εμάς, εχθρός μας, είναι οι κοινωνιοκτόνες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο προτάσουμε τον προγραμματικό μας λόγο, ο οποίος αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν.
0: Δεν θα με πείσετε πάντως ότι δεν φοβάστε το ενδεχόμενο αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και αν συμμαζέψει συνασπισμό νέα αριστερά και μπας περιπτώσει πάρει πίσω και κάποιους από τους που είναι τώρα ταλαντεύονται στην γκρίζα ζώνη, δεν το αντιμετωπίζετε ως μια πολιτική απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσετε?
1: Χωρίς να θέλω να σας... δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι πρώτη μου προτεραιότητα να πείσω εσάς ή τον οποιονδήποτε για το αν υπάρχει αγωνία για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πρώτη και βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για κυβέρνηση της χώρας και ότι υπάρχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει προκειμένου να μην έχουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη. Διότι αυτό θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική, ηθική και αν θέλετε και κοινωνική σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων παρακμή μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Καταθέσατε την πρόταση για μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τι περιμένετε, δηλαδή, για να. Θα συγκροτηθεί, αλλά και πάλι την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε ότι θα δεχθεί να κληθούν μάρτυρες, ας πούμε, που δεν είχε δεχθεί να κληθούν την προηγούμενη φορά. Πολύ περισσότερο αν επικαλεστεί το επιχείρημα ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και χρειάζονται όχι 120 αλλά 151, δεν θα γίνει καν. Δηλαδή, καταθέτετε μια πρόταση για ένα σοβαρό συμφωνώ θέμα, αλλά με τι πολιτική, ας πούμε, στόχευση. Διότι να διαφοροποιηθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις ψηφοφορίες αυτές το βρίσκω δύσκολο.
1: Εμείς θα επιδιώξουμε να καλέσουμε στην εξεταστική όλους εκείνους τους μάρτυρες οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε πολιτικό και εν δυνάμει νομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν να μας πει πού είναι τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα οποία λέει. Και θέλει να σας πω κάτι. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο η κυβερνητική πλειοψηφία να μπλοκάρει ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης λέει αλήθεια και δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Ντίλιαν, και το αυτοκίνητο του κύριου Ντίλεν βρέθηκε σε κρυσφύγηρο της ΕΕΠ τυχαία, κάπως τηλεμεταφέρθηκε. Υπήρξε μια παραμόρφωση στο χώρο χρόνο. Αν όλα αυτά ισχύουν, δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει στην Εξεταστική Επιτροπή και να εκτεθεί, να φανεί σε όλους ότι λέει ψέματα, να κλείσει αυτή η υπόθεση, μία και καλή. Βέβαια, το ίδιο ερώτημα ισχύει και στο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει μήνυση στον κύριο Ντίλεν. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ πέρα μάλλον κάτι ύποπτο υπάρχει. Άλλο ζήτημα το οποίο θα κάνουμε, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τζαβέλα. Με ποια λογική δεν αυτοεξαιρέθηκε ενώ υπέγραφε τους στόχους της ΕΕΠ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, δεν μπορώ να δω ποιο θα ήταν το πιστικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μπλοκάρει μια τέτοια πρόταση κλήτευσης μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να μπλοκαριστεί η Εξεταστική Επιτροπή στο σύνολό της, δεν με εκπλήσει ως πολιτική, ως πιθανή πολιτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε το κουκούλωμα και το να τα σπρώχνω όλα κάτω από το χαλί είναι πάγια τακτική της, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Η κοινωνία έχει μάθει και βλέπει.
0: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα, αυτή η κουβέντα έχει ψωμί, αλλά ο χρόνος κάπου εδώ μας περιορίζει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Χαρά μου.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ΠΑΣΟΚ, για την πρόταση κυρίως για την τετραήμερη εργασία, αλλά όχι μόνο αυτή.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης. Σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Ζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη. Και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

Με την γορτάζουσα Αντέλ. Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος λέει πώς θα κληθεί ο κύριος Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή όταν εξελίσσεται η διαδικασία της έφεσης. Θα επικαλεστεί ότι είναι κατηγορούμενος, είπε, σε εξέλιξη δίκη και δεν θα έρθει να καταθέσει. Ας πούμε, υπάρχει, κάτσε να το βρω, γιατί μάλλον είναι πάνω από 10-15 τα ενδιαφέροντα μηνύματα, οπότε μην αδικήσω. Είπα μόνο αυτό που ήταν το τελευταίο που είδα πάνω-πάνω. Θα τα ξανακοιτάξω και αν χρειαστεί επαναρχόμαστε αύριο. Προς το παρόν, να σας θυμίσω ότι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, πάντως θα θέλαμε να δούμε μια φορά στη ζωή μας ένα τελικό Champions League ζωντανά από το γήπεδο. Η Κοσμοτέ μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό που μπορεί να σας στείλει στη Βουδαπέστη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, να ζήσετε εκεί τρεις μέρες και να δείτε τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησής σας χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση του επιτοκίου, χάρη στο πρόγραμμα στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Η ώρα είναι 11.

0: Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για 25410-22752, για την Κομωτινή 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
13: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Μαζί!
1: Εξαρτάται από πολλά πράγματα, η Χαρούλα Αλεξίου σε μια ακόμη μοναδική εμφάνισή της. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που έχει την ενημέρωση στους 93 και 1 στα FM, στο ραδιόφωνο και στο www Nova Radio στο διαδίκτυο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε, με την πέμπτη μέρα του Μάη να είναι σε εξέλιξη και να έχουμε την Αγία Ειρήνη που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Χρόνια πολλά και στους Σταύρους που έχουν γενέθλια. Με πολλές διεθνείς, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ημέρες, μεταξύ άλλων Παγκόσμια ημέρα άσματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και της πνευμονικής υπέρτασης. Αυτά στην ταυτότητα όσον αφορά και τις ημέρες. Συνεχίζουμε με σημεία τα οποία μπορούμε να σταθούμε που σηματοδοτούν την πέμπτη μέρα του Μάη. 1789, η αρχή της Γαλλικής Επανάστασης γίνεται σαν σήμερα με το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που συνέρχεται στις Βερσαλίες και θα οδηγήσει στην Επανάσταση. 1916, δεν άργησε η Εθνική Τράπεζα περίπου 80 χρόνια να γνωστοποιήσει ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ό,τι και αν αυτό σημαίνει, μπορούμε να το αναλύσουμε αν θέλετε. 1995, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9 και είναι η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Αυτό είναι. Εσείς πόσο θα αγοράζετε ένα εκατομμύριο? Πριν λίγα χρόνια ήταν αυτό που είχε παίξει με τα ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 17% θυμάμαι τότε ήταν το επιτόκιο. Τώρα 17 είναι όταν πάρεις, αλλά όταν δώσεις κάπου με κουλουράκια παίζει. Λοιπόν, 2010, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες δηλώνουν στην Αθήνα το παρόν και σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα, στην γνωστή τράπεζα στην Οδό Σταδίου. Σαν σήμερα ήταν 2010. Τι γίνεται ρε παιδιά? Προχωράμε προς τα μπρος, αλλά με τι ρυθμούς, Μια γρήγορη αναφορά στον Καρλ Μάρξ, που σαν σήμερα το 1818 γεννιέται. Σημαντικό έργο, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που μαζί με τον Έγκελς το έγραψαν και αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Ενώ 1921 ο Απόστολος Λάζαρης, ο Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός με το Πασόκ. Το 2018 έφυγε από κοντά μας, το 1921 γεννήθηκε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1821 ο αυτοκράτορ της Γαλλίας, Ναπολέον Βοναπάρτης. Αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, γεννήσεις, θανάτους, προχωράμε.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.
1: Έχοντας παρέα μας το κτήμα, το καλό φαγητό έρχεται στο τραπέζι. Ένα όμορφο περιβάλλον ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διάθεσή μας και όλη η παρέα, οι φίλοι, η οικογένεια περνάν καλά. Η κάθε μας έξοδο Τετάρτη με Κυριακή στο κτήμα σηματοδοτεί μια περίοδο και στιγμές απόλαυσης, μοναδικές εμπειρίες, γευστικές, με υπέροχα πιάτα από τοπικά προϊόντα, με εξυπηρέτηση, με όμορφο περιβάλλον εσωτερικά και εξωτερικά. Και την άνοιξη επιλέγουμε το κτήμα και για τα επαγγελματικά γεύματα. 254-10-210-10 οι κρατήσεις. Κτήμα είναι απόλαυση να βγαίνεις κοντά του.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio News Today.
1: Θα προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να αποτυπώσουμε την επικαιρότητα. Μέχρι τότε σταματάμε στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, γιατί εκεί θα συναντήσουμε, τι άλλο, την σκραπ των αδερφών μου Τζάκη. Αυτό μας δίνει λόγο να μιλήσουμε για την ανακύκλωση, καθώς από το 1980 δραστηριοποιείται σε αυτό το τομέα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακυκλώσει μέταλλα και υλικά, συσκευές, να ανακυκλώσει ακόμα και αυτοκίνητα, δίνοντάς σας το πιστοποιητικό αλλά και την δυνατότητα να πάρετε μετρητά στο χέρι. Γι' αυτό δεν χάνετε την ευκαιρία να τηλεφωνήσετε αν έχετε κάποιο όχημα, 254-10-266-55, και σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη θα φροντίσουν όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα σε όλους και για κάδους ανακύκλωση σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη είναι στη Ξάνθη. Εύκολα και γρήγορα έρχονται και η ανάγκη μας για περισυλλογή μπαζών είναι άμεση. 254-10-266-55, σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη είναι η ανακύκλωση για την Ξάνθη.

0: πουλά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Η Αλίκη στη χώρα του σινεμά με την Αλίκη Δρατάκη. Ακούστε στο Nova 931 τα νέα του σινεμά. Οι νέες ταινίες και οι πρεμιέρες του Οντεόν στην Ξάνθη. Προτάσεις σειρές στην τηλεόραση και τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Οι συνεντεύξεις και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και συντελεστών των blockbuster. Μουσική και τραγούδια των soundtrack. Η Αλίκη στη χώρα του σινεμά με την Αλίκη Δρατάκη. Κάθε Πέμπτη στις 3 στο Nova 931. News Today.
3: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Ξάνθη. Είναι ο Nova 931, Τρίτη, 5 το πρωί, 5 Μαΐου και είναι λίγο μετά τις 11. Να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας ραδιοφωνικά στο Στάθη το Γιαννακίδη για την απώλεια του πατέρα του και να πούμε ότι σε επόμενες εκπομπές θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας τα οποία σχολιάζουμε με έμφαση βέβαια και στην μεγάλη ημερίδα που διοργανώνεται για τις 20 του μήνα στην Κομοτηνή με θέματα ανάπτυξης της Θράκης. Μου δοθεί ευκαιρία να μεταφέρω έτσι και το ευχαριστήριο της οικογένειας του κυρίου Γιαννακίδη προς το νοσοκομείο για την φροντίδα που παρήχαν στον αποθανόντα πατέρα του Αλέξανδρο και να συνεχίσουμε εμείς τη διαδρομή μας. Με την εφημερίδα Εμπρός Πρώτη Καλεσμένη, κλειστά φέτος στα Λουτρά Ποταμιάς, αναζητείτε η επόμενη μέρα και μάλλον όπως το βλέπω θα αναζητείτε για καιρό. Κάτω Καρδιόφυκτο, μια ανάσα φύσης, παράδοσης και ζωής στην καρδιά των βουνών της Ροδόπης. Μια πολύ μεγάλη φροντίδα και προβολή γίνεται από τον Σύλλογο Προστασίας εκεί του Κάτω Καρδιόφυκτου. Αν αναγνωριστεί και τελικά σαν τόπος μαρτυρικός, θα είναι ακόμα πιο γνωστή η παρουσία του ανά την Ελλάδα και όχι μόνο. Όντως ένα φυσικό κάλος εκεί μέσα στα στενά του Νέστου με πολύ ωραία διέξοδο για τους ανθρώπους που αγαπούν τη φύση. Αλλαγή ωραρίου στην αγορά της Ξάνθης, στρατηγική κίνηση με πολλά ωφέλη στο ρεπορτάζ που έχει σήμερα η εφημερίδα Εμπρός. Να επισημάνουμε στους ακροατές μας ότι το απογευματινό ωράριο κατά τη θερινή περίοδο στην Ξάνθη των καταστημάτων θα είναι μέχρι τις 10. Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, έκκληση για υπευθυνότητα από την πυρεσβεστική. Ενώ στα κοινωνικά σχόλια, ο Σύλλογος Ορφέας Σταυρούπολης έφερε χορό και χαμόγελα στο γυροκομείο Ξάνθης, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και ένα συγχαρητήρια για τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Στην Καβάλα, η μερίδα για την ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Ενώ αμόλοφη, η νέα φάση λειτουργία των αμόλοφων μετά τη σύμβαση ΕΤΑΔ, καιρός ήταν. Ελμέ Ξάνθης, παρουσίαση του βιβλίου «Η εκπαίδευση στην Ξάνθη 1856-1912» με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Χούχου που έχει γράψει το βιβλίο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, τόσο η δημιουργία αυτού του βιβλίου για να αποτυπώσει την ιστορία της Ξάνθης στο εκπαιδευτικό της κομμάτι, αλλά και η προβολή της Ελμέ. Εκδήλωση από το Μέρα 25 για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στην εφημερίδα Εμπρός στο σημερινό της φύλο 5 Μαΐου. Επόμενη καλεσμένη φωνή της Ξάνθης, πρωταθλήτρια στα Σάββατα εργασίας, ασφυκτική πίεση στους εργαζόμενους και όλα αυτά για την Ξάνθη. Χαμηλή συμμετοχή στην Πρωτομαγιά, έκκληση για ενιαίες μαζικές διεκδικήσεις από το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης. Ο πρόεδρος του Αθανάσιος Σαμπέρης προτείνει επιλογή ανάγκης για επιβίωση στη νέα εποχή, στη νέα κρίση, όπως την αναφέρει ο πρόεδρος. Πρωταθλήτρια στα Σάββατα εργασίας, μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι έχει κίνηση. Ασφιχτιούν οι εργαζόμενοι, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον ή δεν υπάρχει προσωπικό, οπότε αναγκαστικά μένει το ίδιο. Τελικά, όσα χρόνια και αν περάσουν, η εργατική Πρωτομαγιά θα είναι αργία για τους πολλούς και απεργία για τους λίγους. Αναφέρεται στο άρθρο της εφημερίδας Φωνή της Ξάνθης. Ξάνθη, μια πόλη με χιλιάδες κατοίκους που δεν σέβονται, δεν αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους και μονίμως επιρρύπτουν τις ευθύνες στους άλλους. Με μια φωτογραφία από σκουπίδια πεταμένα σε κεντρικό σημείο. Ηλεκτρικά πατίνια ή απαγορεύστε τα, επιβάλλεται το νόμο απέναντι στους ανηλίκους, να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Σωστότατο και ακόμη μια φορά μας βρίσκει σύμφωνο στο δημοσίευμα της εφημερίδας Φωνή της Ξάνθης. Τιμητική εκδήλωση Επιτροπής Ισότητας Φύλων της Περιφέρειας για τη γιορτή της μητέρας 2026. Αλέξανδρος Κοντός, ο καθοριστικός ρόλος των συνεταιρισμών στην αγροτική ανάπτυξη, ομιλία στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Θεσσαλίας. Συγχαρητήρια του Δημάρχου Αυδείρων για τον Παύλο Μελάκουτσού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Γάμα Εθνική. Και έτσι ολοκληρώνουμε την αναφορά μας, κυρίες και κύριοι, και στον, στην φωνή της Ξάνθης στην εφημερίδα. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε λίγη μουσική. Και ο λόγος είναι για να μας δοθεί ευκαιρία να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αντέλ. Του 88 γεννημένη η Αγγλίδα ερμηνεύτρια, μια από τις μεγάλες στιγμές, Rolling in the Deep, για να θυμηθούμε τα γενέθλιά της.

0: καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Συντονισμένοι πάντα στο Nova 931 είναι το Καλημέρα Ξάνθη. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι η αποτύπωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων για να μάθουμε την τοπική μας επικαιρότητα από πρώτο χέρι. Ο αγώνας, η επόμενη καλεσμένη, ο Αλέξανδρος Κοντός στο Υπουργείο Ανάπτυξη και Τροφίμων, έχει μετατραπεί από μαγαζί γωνία σε περίπτερο. Ανέφερε στο φόρουμ στη Θεσσαλία, στο που ήταν ομιλητής. Συνέχεια με τον αγώνα, πώς ο λόγος των τοπικών συγγραφέων μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά στην καταπολέμηση οδύνης που σκορπάει η ψηφιακή ημιμάθεια, ανάγνωση, τοπική ιστορία, τοπικές εκδόσεις. Μιλάμε και για τη βράβευση που έχει γίνει στον Μιχάλη Σπανίδη πρόσφατα από τον Σύλλογο Φιλαναγνωσίας για την προσφορά του στις εκδόσεις για την Ξάνθη. Με αναφορά τους, ο Σύλλογος Γυναικών Ξάνθης, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Ειδικού Σχολείου Ξάνθης. Αναλυτικά στη σελίδα 3 όλα αυτά. Πρωτομαγιά στην Ξάνθη, εργατική μνήμη της πόλης και το μνημείο ΚΑΠΝ Εργατών. Άνοιξε η αντιπυρική περίοδος, μικρές παρεμβάσεις με μεγάλη σημασία στη σελίδα 5 στην εφημερίδα Αγώνα σήμερα για ενέργειες οι οποίες θα έχουν ουσία. Επόμενη καλεσμένη μας, η εφημερίδα Θράκη. Στο πρώτο σέλιδο της, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συναντήσουμε τον πρώην αντιπεριφερειάρχη Μέτιο, το οποίος ξεδοντιάζει σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Θράκη, τον κύριο Τοψίδη για τις αερολογίες περί έργων. Χωρίς πρόβλεψη έργων αγροτικών υποδομών στην Ξάνθη, με μελέτη προ-πεντεκονταετίας το φράγμα Κομψάτου, σε πρόσφατη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας όλα αυτά της περιφέρειάς μας. Και εδώ στην εφημερίδα Θράκη για την παρουσία του Αλέξανδρου Κοντού στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης που έγινε στη Θεσσαλία. Ο γνωστός δημοσκόπος αποκλειστικά στην Θράκη, ο Δημήτρης Βασιλιάδης, εκλογές 2027 και με αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια με τη Θράκη, προβληματίζουν και τους ξανθιώτες τα διαβητικά φάρμακα που αδυνατίζουν. Μόνο με ηλεκτρονική συνταγή, χωρίς συνταγή το ακριβό φάρμακο, δηλαδή το Ozempic λέει είναι με συνταγή, αλλιώς χωρίς συνταγή ένα άλλο. Για δέστε, με μικρή συμμετοχή στις διάφορες συγκεντρώσεις οι δύο πορείες στην εργατική πρωτομαγιά σύμφωνα με την εφημερίδα Θράκη, και έτσι κυλάει αυτό το πράγμα. Έτσι ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, και την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δηλαδή στις τοπικές μας ειδήσεις, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επιστρέψω με τοπικό δελτίο ειδήσεων και φυσικά με τον καιρό. Όλα αυτά στο Nova 931. Καλημέρα σε όλους. Μείνετε εδώ στην παρέα μας.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πόλεων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
9: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
10: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Καλημέρα Ξάνθη, μέρος δεύτερο αμέσως μετά τις 11.30, τρίτη πρωί 5 του Μάη και ο Στέφανος Στεφανόπουλος είναι κοντά σας. Η τοπική μας επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο και αυτό θα κάνουμε με το τοπικό μας δελτίο σε πολύ λίγο. Μια στάση στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος είναι αρκετή για να μας οδηγήσει στο κτήμα. Εκεί θα βρούμε απόλαυση γευστική, μοναδικό περιβάλλον και εξυπηρέτηση. Ένα συνδυασμός που κάθε μας έξοδο την οδηγεί στο χαμόγελο. Μικροί και μεγάλοι, φίλοι και οικογένειες, αλλά και επαγγελματικά γεύματα, όλα μπορούν να φιλοξενηθούν εσωτερικά και στους υπέροχους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και την άνοιξη. Τετάρτη με Κυριακή είναι κοντά μας το κτήμα και οι κρατήσεις γίνονται στο 254-10-210-10, όπως και οι όποιες πληροφορίες θέλετε. Για να περάσουμε όμορφα, για να φάμε καλά και να απολαύσουμε την κάθε μας έξοδο, η επιλογή είναι μία. Κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Καλημέρα σε όλους. Στο τοπικό μας δελτίο σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τότε θα έχουμε μαζί μας την σκραπ των αδερφών μου Τζάκη. Γιατί μέσα από την δράση της θα διαπιστώσουμε ότι η ανακύκλωση γίνεται γεγανός. Παίρνει σάρκα και οστά και έρχεται για να μας κάνει πράξη την ανακύκλωση. Αυτό από το 1980 συμβαίνει. Στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα είναι η σκραπ των αδερφών μου Τζάκη και απαντά στο 254-10-266-55. Αφορά την ανακύκλωση οχημάτων, την ανακύκλωση μετάλλων συσκευών και άλλων υλικών και φυσικά την ενοικίαση κάδων μπαζών.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Νόβα 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Νόβα 931. News Today.
2: Αφού εμπεδώσαμε ότι έχουμε τίτλους επικαιρότητας, να τους ακούσουμε κιόλας, ακούγοντας πάντα Νόβα 931, πρωινό Τρίτης 5 Μαΐου. Ενίσχυση πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Θωρακίζονται 6 νηπιαγωγεία, το 10ο Δημοτικό και το Δαξάνθης με υπερσύγχρονα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Δωρεάν εξοπλισμό από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Κέντρο Υγείας Εχήνου. Νέες δυνατότητες πρόληψης και φροντίδας για γυναίκες στην ορεινή περιοχή. Αεροψυκασμοί για τα κουνούπια. Από σήμερα στους Δήμους Αυδείρων και Τοπείρου εναέριες παρεμβάσεις σε αγροτικές και φυσικές περιοχές στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Ανοιχτή εκδήλωση για τη φετινή ημέρα της Ευρώπης στο 4ο ΓΕΛ, εκπαιδευτικές δράσεις, διεθνές συνεργασίες και παρουσιάσεις στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης διοργανώνεται λοιπόν και με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Στην τελική ευθεία ο κόμβος των Αυδείρων παραδίδεται σε κυκλοφορία στο τέλος Μαΐου. Κλιματική προσαρμογή και πολιτική προστασία είναι το θέμα του πρώτου φεστιβάλ ανθεκτικότητας στην Ξάνθη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις, workshops και δημόσιο διάλογο. 8 με 10 Μαΐου στο Παλιό Δημαρχείο. Γούτου, γουπατού στο Αμφιθέατρο Ξάνθη, στο Τρίτο Λύκειο και το Σωματείο Αμαίας πάνε τα στερεότυπα από κοινού δράση την Κυριακή 10 Μαΐου. Μια παράσταση του Παπαδιαμάντη που μιλά για τη συμπερίληψη, την ανθρωπιά και την δημιουργία. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδους φτάνουν οι οδηγίες προστασίας από την πυροσβεστική, έμφαση στην πρόληψη και υπευθυνότητα των πολιτών για την αποφυγή πυρκαγιών. Συνέχεια στο τοπικό μας δελτίο, Τρίτη πρωί, 5 Μαΐου, ο Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο και ο Νόβα 931 στο ραδιόφωνο. Δοξολογία και καταθέσεις Στεφάνων για την ημέρα Εθνικής Αντίστασης, με εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 9 Μαΐου, με δοξολογία, ομιλία και κατάθεση Στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων. Εύρωσε εξέλιξη τα έργα των Τελωνίων Κήπων, επίσκεψη Κέλλη στο συνοριακό σταθμό. Ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο συνοριακό αυτό σταθμό. Η μερίδα για την ασφάλεια και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη βιβλιοθήκη τη Δημοτική, ενημερωτική ημερίδα με τον τίτλο που σας είπα από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας. Συνέχεια με το Σάνα Μπένι Άνοιξη, ανοιξάρικη γιορτή στο Κάτω Καρκιόφυτο με μουσική και δραστηριότητες, πεζοπορία, ζωντανή μουσική για όλες τις ηλικίες. Κυριακή 10 Μαΐου. Η Ελλάς προειδοποιεί για απάτες μέσω μηνυμάτων με πρόστιμα μαϊμού για υπερβόλυση ταχύτητας. Τι αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα σε λίγο. Στο αστυνομικό δελτίο, τρεις συλλήψεις για κλοπές οχημάτων στη Δράμα τα χρησιμοποιούσαν για διακίνηση μη μόνιμων μεταναστών. Στη διπλανή Νέα Πέραμο Καβάλας, δικογραφία σε βάρος αλλοδαπής για κλοπές, αφαίρεσε χρήματα και 7 φιάλες αλκοόλ. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε πολύ κοντά στις 11, αμέσως μετά από ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, θα επιστρέψουμε για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα και κυρίως τα νέα μας για τον καιρό που έχουμε σε εκκρεμότητα.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Νόβα 931 News Today.
1: Θα δούμε τα νέα μας για τον καιρό. Να σας προετοιμάσω και να σας πω ότι νέο μήνυμα μαϊμού από τον Ήχηδες με θέμα τον Εύχα αυτή τη φορά για τις κάρτες υγείας. Είναι προσωπικά, προσωρινά μη διαθέσιμες, λέει το μήνυμα. Μην τζιμπήσετε από κάτι τέτοιο, δεν θα σας στείλει ποτέ ο Εύχα τέτοιο μήνυμα. Ξέρετε ότι όλα αυτά τελειώνουν στο τέλος με ενημέρωση λογαριασμού και ένα μπλε που πρέπει να πατήσετε. Οπότε ξέρετε, ούτε καν το ανοίγετε, ούτε καν πατάτε κάτι, για να είμαστε ok. Με τον καιρό λοιπόν δίνουμε συνέχεια για να φτάσουμε στις 12. Τρίτη πρωί με το ημερολόγιο στις 5 του Μάη. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι πιθανό να συμμετηθούν τοπική όμβρη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη, όπως και τις πρώτες βραδινές. Μικρή προσοχή από τους οδηγούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 23 και τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς. Πιο συγκεκριμένα στη Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνταση των ανέμων θα είναι 3 ως 4 μποφόρ, μεταβλητή η διεύθυνσή τους, θερμοκρασία 8 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην 8 με 25 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή μας. Ήδη βέβαια από το πρωί που ήταν ηλιόλουστη βλέπω να εμφανίζονται μικρά συννεφάκια για τις επόμενες 2 ώρες στην πρόγνωση του καιρού, με θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή 21 Παρανέση, 23 Δράμα, 20 Καβάλα, 19 Θάσος, 20 Ξάνθη, 21 Κομωτινή Σάπες, 19 Αλεξανδρούπολη, 18 Σαμοθράκη, 22 Σουφλή, για να αποτυπώσουμε τις καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή.
0: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι η Μαρίζα Ρίζου και φτάνουμε μαζί της στις 12. Σε καλά χέρια είστε. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου και μια μοναδική συνέντευξη με το Ανατολικά του Νέστου. Σε λίγο.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love.

Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ.

0: 31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
5: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή.
3: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
14: Και Κομωτινή 2531-300.

0: 6200
1: και στο www.ipavlametafores.gr.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
9: Νόβα 931.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου. Το 2026, Nova Magazine, ως τις 2 ακριβώς, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, πιστεί στο ραντεβού μας, στο Nova 931. Πίσω από τα μικρόφωνα για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, θα δούμε τα νέα της ημέρας και σήμερα, τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου, μουσική, διαγωνισμοί και όλα όσα έχω ετοιμάσει για εσάς. Αφήστε τα από την εκπομπή μας, δεν λείπουν οι καλεσμένοι, οι συνεντεύξεις και φυσικά πολλά δώρα, τα οποία ετοιμάζουμε καθημερινά και αποκλειστικά και μόνο για εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Για να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας, οι καιρικές συνθήκες από ό,τι φαίνεται εξελίσσονται πάρα πολύ καλά. Θα δούμε και τα νέα του καιρού στη συνέχεια. Για την ώρα να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει η Ειρήνη. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, αλλά και σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Διεθνής ημέρα μεών. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Και ημέρα του πορτοκαλόφωνου πολιτισμού. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα ξεκινάμε όμορφα, βλέποντας ένα-ένα τα θέματα της ημέρας και όπως πάντα έτσι και σήμερα θα δούμε επικαιρότητα σε τίτλους για αρχή, ενώ στη διάρκεια της εκπομπής μας θα δούμε ένα-ένα τα θέματα στα οποία θα αναφερθούμε. Καλό πρωινό σε όλους.

Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Nova 931. News Today.

0: Η επικαιρότητα σε τίτλους για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στο Nova 39, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ενίσχυση πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης. Θωρακίζονται 6 νηπιαγωγεία και το 11ο Δημοτικό Σχολείο. Στην Ξάνθη δωρεά εξοπλισμού από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Κέντρο Υγείας Εχίνου. Αεροψεκασμοί για τα κουνούπια σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στους Δήμους Αυδείρων και το Πύρου. Ανοιχτή εκδήλωση για τη φετινή ημέρα της Ευρώπης από το 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης. Στην τελική ευθεία κόμβος των Αυδείρων παραδίδεται σε κυκλοφορία τέλος Μαΐου. Κλιματική προσαρμογή και πολιτική προστασία στο πρώτο φεστιβάλ ανθεκτικότητα στην Ξάνθη. Η Ξάνθη με διπλή εκπροσώπηση στο πανελλήνιο τελικό Microsoft Office. Ξεκίνησε την πυρηνική περίοδος οδικής προστασίας από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεξολογία και καταθέσεις στεφάνων για την ημέρα εθνικής αντίστασης. Εύρος εξέλιξε τα έργα τελωνίων κήπων, επίσκεψη Κέλλη αλλά και συνοριακό σταθμό. Καβάλα η μερίδα για την ασφάλεια αλλά και προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σαν να μπαίνει η άνοιξη, ανοιξιάτικη γιορτή στο Καριόφυτο, στο κάτω Καριόφυτο με μουσική αλλά και δραστηριότητες. Η Ελλάς προειδοποιεί για απάτες μέσω μηνυμάτων με πρόστιμα μαϊμού για υπέρβαση ταχύτητας. Τρεις συλλήψεις για κλοπές οχημάτων στη Δράμα τα χρησιμοποιούσαν για διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών. Πέραμος Καβάλας δικογραφία σε βάρος άλλοδα πής για κλοπές. Δήμηρη επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία. Δηλώσεις κυρίου Χρυσοχοΐδη, έρχεται νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια, προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν. Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα πριν από 16 χρόνια. Κυριάκος Μητσοτάκης, τεράστια η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνάντησε Βαρθολομαίο Ιερώνυμου στην Αρχιεπισκοπή. Συνάντηση Γεώργιο Γεραπετρίτη, Βάλτεμφουλ, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες Γαλλίας και Βρετανίας για την ασφαλή διέλευση στα στενά του ορμούς. Περιορισμός πρόσβασης στο ίντερνετ στη Ρωσία λόγω της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Κρίσιμη ψηφοφορία στη Ρουμανία, η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης Μπολοζάν δοκιμάζει τις ισορροπίες στο Κοινοβούλιο. Εκπρόσωπος εμπορίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προχωρούν τα σχέδια για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιαπωνία πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Ινδονησίας, σύννεφο σε χρώματα ουράνιου τόξου γίνεται viral. Κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, ενίσχυση πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης. Θωρακίζονται 6 νηπιαγωγεία, το 11ο Δημοτικό αλλά και το ΔΕΚ Ξάνθης με υπερσύγχρονα συστήματα ενεργητικής αλλά και παθητικής ασφάλειας. Στην άμεση αναβάθμιση της ασφάλειας μαθητών και αθλητών προχωρά ο Δήμος Ξάνθης εγκρίνοντας την εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας σε 6 νηπιαγωγεία, ένα δημοτικό σχολείο και το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ΔΑΚ. Στο πλαίσιο μάλιστα της διαρκούς μέρημνας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και των δημοτικών υποδομών, ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Στράτος Κοντός υπέγραψε την απόφαση για την υλοποίηση του έργου εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Δωρεάν εξοπλισμός από τους γιατρούς χωρίς σύνορα στο Κέντρο Υγείας Εχήνου. Νέες δυνατότητες πρόληψης και φροντίδας για γυναίκες στην ορεινή Ξάνθη. Συγκεκριμένα δωρεάν εξοπλισμός στο Κέντρο Υγείας Εχήνου από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Ενισχύει τις υπηρεσίες υγείας στην ορεινή Ξάνθη με πρώτη επίσκεψη στη Γλάφκη. Το Κέντρο Υγείας Εχήνου ενισχύεται με φορητούς εξοπλισμούς από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στο μαιευτικό προσωπικό να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας σε γυναίκες της ορεινής περιοχής. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Μίκης αλλά και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, αεροψεκασμοί για τα κουνούπια σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, στους Δήμους Αυδείρων αλλά και του Πύρου. Εναέριες παρεμβάσεις σε αγροτικές αλλά και φυσικές περιοχές στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών προγραμματίζονται σήμερα στην πόλη της Ξάνθης, μάλιστα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εναέριες δράσεις αφορούν και θα πραγματοποιηθούν κατά τις πρωινές ώρες κυρίως και τις μεσημεριανές σε φυσικά αλλά και αγροτικά οικοσυστήματα της περιοχής. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε πως η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχει ήδη ενημερώσει τους Δήμους Αυδείρων και το Πύρου για την έναρξη των παρεμβάσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με εγκεκριμένα σκευάσματα και υπό την ευθύνη της αναδόχου του έργου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό μείνετε συντονισμένοι. Περνάμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αμέσως μετά ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: 50-50, σαν στάρ του σινεμά.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
4: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα, ξεφυλίζοντας και μαθαίνοντας περισσότερο τα νέα και τις εξελίξεις. Ανοιχτή εκδήλωση για τη φετινή ημέρα της Ευρώπης από το 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εκπαιδευτικές δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και παρουσιάσεις στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Συγκεκριμένα εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης του 26 στην Ξάνθη διοργανώνει το 4ο Γενικό Λύκειο. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Το 4ο Γενικό Λύκειο ο Ξάνθης διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης την Δευτέρα 11 Μαΐου από τις 10 ως τη 1 η ώρα το μεσημέρι στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες που έχουν στόχο, έχει στόχο την ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσα από δράσεις και συνεργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά. Στην τελική ευθεία κόμβος των Αυδείρων παραδίδεται σε κυκλοφορία τέλος Μαΐου στο τελικό στάδιο εργασίες και το έργο που θα βελτιώσει την πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο της Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα. Συντονισμένοι πάντοτε στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Καλό πρωινό σε όλους. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας 25410833330 για να επικοινωνείτε μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής για δικές σας παρεμβάσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις ή κάποιο είδους ενημέρωση. Να ευχαριστήσουμε και τον φίλο Κροατή που επικοινώνησε νωρίτερα μαζί μας. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς πρωινό. Μεσημεράκι σιγά σιγά Τρίτης 5 Μαΐου συντονισμένη στο Nova 931. Πάμε να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας. Κλιματική προσαρμογή και πολιτική προστασία στο πρώτο φεστιβάλ ανθεκτικότητα στην Ξάνθη. Πρόκειται για το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις, workshop αλλά και δημόσιο διάλογο από τις 8 στις 10 Μαΐου στο Παλαιό Δημαρχείο. Ο Δήμος Ξάνθης σε μια στρατηγική σύμπραξη με το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης αλλά και το Κέντρο Εκτίμησης Διακινδυνεύσης και Ανθεκτικότητας και ΔΙΑΚ διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ ανθεκτικότητα στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιείται από τις 8 στις 10 Μαΐου. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, η δράση αποτελεί κεντρικό πυλώνα του πανευρωπαϊκού έργου CARE-X στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMAX Horizon Europe, τοποθετώντας μάλιστα την πόλη μας στην εμπροσφυλακή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κλιματική Προσαρμογή. Σημειώστε τις ημερομηνίες Κλιματική Προσαρμογή και Πολιτική Προστασία στο πρώτο Φεστιβάλ Ανθεκτικότητας στην Ξάνθη από τις 8 ως τις 10 Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Βρισκόμαστε στα 15 πριν από τη μία. Συνεχίζουμε παρέα.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε, Nova 931, μαζί σας ως τις 2 ακριβώς. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Αρχικά, δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων για την ημέρα Εθνικής Αντίστασης. Εκδηλώσεις για την Εθνική Αντίσταση στην Ξάνθη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου με δοξολογία, ομιλία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων. Με σειρά εκδηλώσεων θα τιμηθεί στην Ξάνθη η ημέρα Εθνικής Αντίστασης στις 9 Μαΐου, η οποία έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού για τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και την απόδοση τιμής στους αγωνιστές αλλά και τα θύματα του αγώνα κατά του ναζισμού αλλά και του φασισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δοξολογία και ομιλία φυσικά και κατάθεση στεφάνων με τη συμμετοχή αρχών και φορέων της περιοχής. Εμείς συνεχίζουμε μαζί μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, μαθαίνοντας περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας και όχι μόνο. Θα σας πάω σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτρο Χωρίου, Άγιος Χριστόφορος. Παρασκευή λοιπόν 8 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με τιμή εισόδου 15 ευρώ, με φαγητό, χωρίς ποτό, είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά κάτω των 9 ετών, γίνονται και κρατήσεις. Τηλέφωνο κρατήσεων και πληροφοριών 697-96-152. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροχωρίου Άγιος Χριστόφορος. Εκδήλωση με μουσική, όργανα και φυσικά πολλή διάθεση. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς.
1: Nova 931.

Ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε αντιπυρηνική περίοδος οδικής προστασίας από την πυροσβεστική. Έμφαση στην πρόληψη αλλά και την υπευθυνότητα των πολιτών για την αποφυγή πυρκαγιών. Η αντιπυρηνική περίοδος του 26 στην Ξάνθη ξεκίνησε από την 1η Μαΐου με την πυροσβεστική να καλεί τους πολίτες σε υπευθυνότητα αλλά και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρηνικής περίοδου, από την 1η Μαΐου η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για τήρηση των μέτρων πρόληψης και αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Όπως επισημαίνεται, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν αυξανόμενη άπειλη τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά καθοριστική τη συμβολή όλων στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε μαζί μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Πάμε να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Σκέφτεσαι ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τις σπουδές σου? Το University of York Europe Campus στη Θεσσαλονίκη είναι εδώ, είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές που οδηγούν σε πτυχίο του κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου του York. Ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την επόμενη Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.

0: πλησιάζουμε στη μία σιγά σιγά όπου ολοκληρώνουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, τα πρώτα 60 συντονισμένοι στο Nova 931, και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Για την ώρα όμως πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Γκούτου Κοπατού στο Αμφιθέατρο Ξάνθης από το Τρίτο Λύκειο αλλά και το Σωματείο ΑΜΕΑ. Σπάνε τα στερεότυπα από κοινού την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Μια τεράστια και πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Η παράσταση του Παπαδιαμάντη που μιλά για συμπερίληψη, ανθρωπιά και δημιουργία. Έτσι, το Τρίτο Γενικό Λύκειο Ξάνθης αλλά και η συντριπτική θεατρική ομάδα του Σωματείου Ατόμων με Ανεπηρία Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ανεβάζουν μαζί Γκούτου Κοπατού του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μια παράσταση που πραγματοποιείται αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω πως η κυρία Δήμητρα Κοτσάκη θα είναι κοντά μας με την ομάδα αλλά και τα μέλη της παράστασης την ερχόμενη Παρασκευή να μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο, να μάθετε περισσότερα. Συντονισμένοι πάντοτε στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
1: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
2: Nova 931.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο 10-20-360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.

0: 2-10-78-014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
10: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
9: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
10: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
9: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
10: Μπανάκι απ' τα λίγα.
1: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

επιστροφή στην ενημέρωση, συντονισμένη πάντοτε στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Πάμε να θυμηθούμε. www.radio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Στο σημείο αυτό της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Στην παρέα μας τα κρεοπολιά και λαϊντικά Κάρε Χασάν ξεχωρίζουν για τα παραδοσιακά τους δέσματα, γνωστά για τη γεύση αλλά και την αυθεντικότητά τους. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Κάρε Χασάν παρασκευάζονται με φροντίδα, αγνά υλικά και σε ιδανικές σούπερ τιμές. Σε σούπερ προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς για κάθε καθημερινό ή επίσημο όσες τραπέζι. Ενημερωθείτε και τηλεφωνικά 2541-075-250 στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πολιτικά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς αμέσως μετά τα οικονομικά και διεθνή επικαιρότητα εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Λοιπόν, ο ουσιαστικός ρόλος της Ελλάδας στην ενίσχυση ασφάλειας με την πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν, με την αναπληρώτρια του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, κυρία Ρωμίνα, συναντήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του ΔΕΦΕΑ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτησή του, μάλιστα, στο κοινωνικό δίκτυο, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις αλλά και τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη σε Αμπου Ντάμπι και Ιορδανία. Σήμερα Τρίτη ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και του Κόλπου, με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπου Ντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αύριο Τετάρτη, 5 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν συγκεκριμένα της Ιορδανίας, προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων, τόσο στο Αμπου Ντάμπι όσο και στο Αμάν της Ιορδανίας, θα είναι οι καταιγιστικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του Κόλπου, καθώς και το τι μέλη γενέστε με τα στενά του Ορμούς, για τα οποία η Ελλάδα έχει ήδη δηλώσει ότι θα πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή κίνηση που σχετίζεται με την ελεύθερη νασιπλία. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Συγκεκριμένα τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς απανήμινε ο Δήμος Αθηναίων στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε ειδική τελετή που έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο παρουσία του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών Ιερώνυμου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συνάντηση Γεραπετρίτη, Van der Φουλ. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες Γαλλίας και Βρετανίας για την ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμού. Συγκεκριμένα συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογο του, Johann Van der Φουλ, είχε τη Δευτέρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργης Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το φλέγον ζήτημα των στενών του Ορμού, αλλά και θέματα που αφορούν την Ευρώπη.

0: Μέτρα και παρεμβάσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη αλλά και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία παρουσίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, όπως επίσης και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Κώστας Κυρανάκης. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αφορούν μόνο το παρόν, αλλά με τον ορίζοντα το 2032 συγκροτούν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της ισότητας αλλά και της συμπερίληψης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 91, το ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε λοιπόν να δούμε κάτι πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον που έχω ετοιμάσει για εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το θέατρο Ανατολικά του Νέστου που παρουσιάζει το αριστούργημα του Μολιέρου Ταρτούφος στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Να προσθέσω στο σημείο αυτό πως η κυρία Πολυξένη Καρακατσάνη και ο κύριος Βασίλης Λιβαδίτης μίλησαν στο Nova 931 για την παράσταση αλλά και για την ομάδα και όλο το επιτελείο του Θεάτρου Ανατολικά Νέστο. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσετε ένα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από τη συνέντευξη που προηγήθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί συνέντευξη από τα Ανατολικά του Νέστο για την παράσταση Ταρτούφος στην Ξάνθη 16-17 Μαΐου.
1: Nova 931.
0: Θα καλωσορίσω αρχικά στην παρέα μας την κυρία Πολυξένη Καρακατσάνη και τον κύριο Βασίλη Λιβαδίτη. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο στούντιό σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν μας επισκέπτεστε. Γενικά κάθε χρόνο τα λέμε, η αλήθεια είναι, αλλά κάθε φορά έχετε να μας παρουσιάσετε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που από μόνο το έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση να πούμε ότι το Θέατρο Ανατολικά του Νέστου παρουσιάζει το αριστούργημα του Μολιέρου Ταρτούφος στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Δύο παραστάσεις, 16 και Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα, δεν θα μιλήσω εγώ για το έργο, είναι γραμμένο το 1664, ναι, πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είναι ένα έργο πολύ ιδιαίτερο, ο Μολιέρος έγραψε τον Ταρτούφο ως καυστική σάτυρα πάνω στην υποκρισία, οπότε έχουμε σίγουρα πάρα πολύ υλικό. Θέλω να μου μιλήσετε εσείς όμως αρχικά για αυτό το έργο. Mm-hmm. Να πούμε πώς γίνεται η σκηνοθεσία και τι σας οδήγησε να επιλέξετε τον Ταρτούφο του Μολιέρου για αυτή την παραγωγή.
2: Ωραία. Όπως ξέρετε, το Θέατρο Ανατολικά του Νέστου γενικά τα τελευταία χρόνια ασχολείται με κλασικό ρεπερτόριο. Mm-hmm. Οπότε οι επιλογές μας κινούνται σε αυτό τον πυρήνα των κλασικών κειμένων. Φέτος η επιλογή του Ταρτούφου ξεκίνησε από την ανάγκη μας να κάνουμε μια κωμωδία καταρχάς, έτσι. Γιατί τα τελευταία χρόνια επιλέγουμε κείμενα που είναι έτσι λίγο πιο κοινωνικού περιεχομένου, λίγο πιο βαριά. Οπότε φέτος θέλοντας να κάνουμε μια κωμωδία, αλλά και να είναι ένα αξιόλογο έργο πάνω απ' όλα, mm-hmm. Οδηγηθήκαμε στην επιλογή του Μολιέρου και συγκεκριμένα στο έργο Ταρτούφος. Ο Ταρτούφος είναι ένα έργο που έχει γραφτεί το 1664. Είναι ουσιαστικά ο Μολιέρος μαζί με το Σέξπιρ είναι οι δύο συγγραφείς που φέρανε το νέο θέατρο έτσι, μετά το αρχαίο δράμα. Είναι δηλαδή η αναγέννηση του θεάτρου εκεί πέρα μέσα στο Μολιέρο. Γάλλος ποιητής και συγγραφέας, ποιητής λέγοντας γιατί εκείνη την περίοδο γράφανε ποιητικά τα κείμενά τους. Δεν είχε έρθει πλέον ακόμα ο πεζός λόγος στο θέατρο. Ο Ταρτούφος είναι ένα έργο νομίζω που το γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι brand name, είναι έτσι πάρα πολύ γνωστό, χιλιοπεγμένο, διδάσκεται σε όλες τις δραματικές σχολές, παίζεται σε μεγάλες και μικρές πειραματικές σκηνές και αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο κείμενο, έχει πολύ ωραίο λόγο. Mm-hmm. Αυτό που πραγματεύεται ουσιαστικά είναι όπως προείπατε το ζήτημα της υποκρισίας και της ευπιστίας από την άλλη. Συγκεκριμένα να πω έτσι δύο λόγια για το έργο. Ναι. Έχει να κάνει με την περίπτωση ενός ανθρώπου, ενός ψεύτο ευλαβή, ενός ουσιαστικά υποκριτή που παρουσιάζεται, που αυτοπαρουσιάζεται ως πάρα πολύ ηθικός, πάρα πολύ άνθρωπος που ζει σύμφωνα με τα χριστά ήθη κτλ. Μπαίνει στο σπίτι μιας αστικής οικογένειας, μιας πλούσιας οικογένειας. Ο κύρις του σπιτιού, Οργόν, ουσιαστικά θαμπώνεται από όλο αυτό το ψεύτικο περιβλήμα του Ταρτούφου, τον βάζει μέσα στο σπίτι του, ουσιαστικά φτάνει στο σημείο, σε σημεία ακρότητας να του χαρίζει μέχρι και την περιουσία του, να του δίνει την κόρη του κτλ, του δίνει τα πάντα, και στο τέλος αποκαλύπτεται ότι όλο αυτό ήταν, ας πούμε, ο Ταρτούφος ήταν ένας άνθρωπος πολύ μακριά από όλο αυτό που έλεγε ότι ήταν. Και η συνέχεια στην παράσταση.
0: Η συνέχεια πάνω στο καλύτερο. Και εκεί που ήλπιζα να ακούσω το κάτι της παραπάνω. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασίλη Βαδίτη, να σας ρωτήσω το εξής: αν υπάρχουν σύγχρονα στοιχεία ή αναφορές του έργου στη σκηνοθεσία και γενικότερα στο σήμερα, σε αυτό που θα δούμε εμείς στις 16 και 17 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
3: Το έργο αυτό καθ' αυτό είναι ένα έργο που, πολύ, πώς το λένε, προκλητικά επίκαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι έχει γραφτεί πριν από τόσα πολλά χρόνια, ωστόσο αυτή η υποκρισία της κοινωνίας και του, τώρα που απεικονίζεται στον Ταρτούφο συγκεκριμένα, είναι κάτι που το βλέπουμε, υπάρχει και θα υπάρχει δυστυχώς. Ως προς τη σκηνοθεσία που λέτε, η Πολυξένη που έχει κάνει τη σκηνοθεσία της παράστασης, το προσέγγισε το έργο με έναν τρόπο που και το κλασικό του έργου θα δει ο θεατής στην παράσταση, θέλω να πω, και ως προς τα κοστούμια και ως προς την... ως προς την απόδοση του έργου.
0: Θα δούμε δηλαδή κοστούμια της τότες εποχής, ας πούμε. Να τις οι αποκαλύψεις που δεν θέλετε να μας πείτε στον αέρα. Εντάξει, δεν πειράζει, το έχω καταλάβει, συνεχίστε.
3: Εντάξει, ούτως ή άλλως, κυκλοφορούν διάφορα τώρα για την προώθηση της παράστασης, οπότε ο κόσμος παίρνει μια ιδέα. Οπότε, ναι, έχει μια κλασική γραμμή, όμως... υπάρχουν και πολλά σύγχρονα στοιχεία μέσα. Γίνεται ένα πάντρεμα αυτό των δύο, θα έλεγα, σκηνοθετικά.
2: Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση όσον αφορά το πού ακουμπάς το έργο σήμερα. Νομίζω ότι καταρχάς αυτό το έργο συγκεκριμένο όταν γράφτηκε τότε μιλούσε, αναφερόταν στην αστική τάξη αφενός και αφετέρου στους ψευτοευλαβείς, δηλαδή σε αυτούς που λέγανε ότι ήταν πολύ κοντά στην εκκλησία, αλλά δεν ήταν επί της ουσίας. Αυτό που σήμερα νομίζω ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι χάνουμε πάρα πολύ το μέτρο της αλήθειας μέσα από όλη αυτή την παραπληροφόρηση που παίρνουμε και μέσα από όλο αυτό το fake που υπάρχει και στο διαδίκτυο και στην κοινωνία γενικότερα. Οπότε το πόσο εμείς, ας πούμε, ως οργών σήμερα, το πόσο εύπιστοι μπορούμε να είμαστε σε όλη αυτή την πλαστή πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας. Και φυσικά το θέμα της εικόνας, έτσι, που σήμερα νομίζω είναι πάρα πολύ εμφανές, δηλαδή το τι εικόνα προβάλλουμε και το τι είμαστε τελικά.
0: Να. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολλούς λόγους να έρθουμε να δούμε την παράστασή σας, νομίζω. Θα πάρουμε και πολλά μηνύματα που θα φτάσω και στα μηνύματα. Θέλω να μείνουμε στο ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην ερμηνεία του Ταρτούφου.
2: Ο Βασίλης ως πρωταγωνιστής.
0: Που δεν θα μιλήσει.
2: Θα μιλήσει. Και εγώ παίζω στην παράσταση. Οπότε ερμηνευτικά η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες το κείμενο. Γιατί έχει ένα λόγο που δεν είναι καθημερινός όπως μιλάμε σήμερα. Έχει δηλαδή πάρα πολλές ποιητικές, πολλά ποιητικά στολίδια. Είναι πολύ πιο formal, πολύ πιο επίσημος ο λόγος. Οπότε όλο αυτό, προκειμένου να το οικειοποιηθείς και να το ερμηνεύσεις και να το κάνεις δικό σου και να βγει αληθινό, είναι πολύ δύσκολο και σύνθετο. Βασίλη, ως Ταρτούφος.
3: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ως ηθοποιός, αυτή η ρόλη είναι πάντα, έχουν το στοιχείο της πρόκλησης, δηλαδή... Γι' αυτό είναι σημαντικά αυτά τα έργα και πολύ μεγάλη αυτή η ρόλη, γιατί δίνουν στον ηθοποιό εργαλεία να δουλέψει που είναι πολύ, πολύ που σε εξιτάρουν. Οπότε αυτό είναι. Και ήθελα να πω ότι γι' αυτό αυτοί οι συγγραφείς, ο Μολιέρος και ο Σέξπιρ που αναφέραμε νωρίτερα, είναι πολύ, πολύ σπουδαίοι συγγραφείς, γιατί παρότι γράψαν αυτά τα έργα πριν από τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε, ξανανεβαίνουν οι παραστάσεις τους, γιατί είναι έργα που δεν περιορίζονται στο χρόνο. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποια σκηνή που θεωρείτε ιδιαίτερα δυνατή, ίσως δύσκολη στη διάρκεια της παράστασης?
3: Λοιπόν, τώρα αυτό θα έλεγα ότι...
0: Κάποια που να σας δυσκόλεψε ίσως στις πρόβες και θεωρείτε ότι θα είναι έτσι το ιδιαίτερο σημείο της παράστασης και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας.
3: Εμένα προσωπικά.
0: Ναι, θέλω ότι και την κύριε Πολυξένη.
3: Λοιπόν, έχει γίνει τόση δουλειά, τόση ναι. πολλή δουλειά και καλή δουλειά κατά τη διάρκεια των προβών, mm-hmm. που νομίζω πως η κάθε σκηνή ξεχωριστά
0: είναι
3: ιδιαίτερη. Ναι. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να... Ειλικρινά, δεν μπορώ να... Πολλές φορές παίζοντας σε μια παράσταση υπάρχουν σημεία που λέω αυτό το σημείο είναι το αγαπημένο mm-hmm. μου τώρα εδώ πέρα. Σε αυτό το έργο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή οποιαδήποτε παρουσία στη σκηνή έχει να πει και όχι μόνο στις σκηνές που παίζω εγώ mm-hmm. και στις υπόλοιπες. Όλες έχουν κεντηθεί με μαηστρία, mm-hmm. πιστεύω.
0: Πόσοι ηθοποιοί συμμετέχουν στην παράσταση?
3: Είναι 10.
2: 10, ναι.
0: Και πόσο χρόνο σας πήρε η προετοιμασία αλλά και οι πρόβες? Από πότε ξεκινήσατε την προετοιμασία? Από την τελευταία σας παράσταση που τελείωσε, ας πούμε?
2: Όχι, το καλοκαίρι λίγο ξεκουραζόμαστε.
0: Ναι, χρειάζεται και θα
2: επιβάλλετε. Ναι, για να σκεφτούμε και τι θα κάνουμε και πώς θα ξεκινήσουμε. Τον Οκτώβριο, ωστόσο, ξεκινήσαμε τις πρόβες. Δουλεύοντας mm-hmm, χωρίς να σταματήσουμε mm-hmm. από τότε. Και μπορώ να πω ότι δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Δηλαδή, ξαναλέω ότι το κείμενο αυτό είχε και ιδιαίτερες απαιτήσεις ερμηνευτικά, mm-hmm. αλλά και σκηνοθετικά, γιατί προσπαθούσες να βρεις τη λεπτή ισορροπία, να μην κάνεις κάτι το οποίο να είναι χιλιοϊκωμένο, mm-hmm. γιατί έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές το έργο. Mm-hmm. Και να βάλεις και τη δική σου αισθητική, και τη δική σου προσωπικότητα μέσα σε όλο αυτό, να βγει κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό. Επενδύσαμε πολύ στο κομμάτι της κινησιολογίας, έχω να πω. Δηλαδή στο ότι προσπαθήσαμε να βρούμε μια πολύ συγκεκριμένη κινησιολογική αίσθηση των σωμάτων των ηθοποιών, mm-hmm. που να συνάδει με την εποχή. Και νομίζω ότι αυτό συγκαταλέγεται στα ωραία στοιχεία της παράστασης.
0: Πολύ ωραία, το mm-hmm. κρατάμε αυτό. Όσο αναφορά το τοπικό κοινό, ανταποκρίνεται διαφορετικά σε ένα κλασικό έργο, κατά τη γνώμη σας?
3: Αισθάνομαι mm-hmm. ότι το κοινό ανταποκρίνεται το ίδιο σε ό,τι έργο και αν είναι, αρκεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά mm-hmm. μέσα. Δηλαδή,
0: πράγμα που έχετε καταφέρει τα τελευταία πολλά χρόνια, θα έλεγα εγώ, στις παραστάσεις σας.
3: Νομίζω πως ναι, υπάρχει κοινό που μας ακολουθεί, γιατί ξέρει πως δουλεύουμε με εντιμότητα. Mm-hmm. Θέλω να πω, πάντα ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε κάτι που θα είναι αντάξιο το να απαιτήσω από το κοινό.
2: Ναι, θα είναι πολύ δουλεμένο, δηλαδή δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το αποτέλεσμα είναι όσο γίνεται πιο έντιμο, αυτό που είπε ο Βασίλης, και ολοκληρωμένο.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση?
2: Καταρχάς να περάσει όμορφα, να διασκεδάσει.
0: Το πιο σημαντικό, ναι.
2: Να φύγει έτσι με πιο ελαφριά την ψυχή του και την καρδιά του μέσα από αυτή τη θεατρική εμπειρία. Και εντάξει, τώρα όσον αφορά τα μηνύματα του έργου, καθένας κρατάει για τον εαυτό του όπου τον ακουμπάει το κάθε κείμενο. Έτσι, αυτό είναι πολύ προσωπικό.
0: Ναι.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να φύγει γεμάτος από μια θεατρική εμπειρία. Δηλαδή να πει ότι ναι, άξιζε το χρόνο μου αυτό που είδα.
0: Η κοινωνία μας έχει ταρτούφους σήμερα? Αρκετούς.
2: Πάντα υπάρχουν ταρτούφοι, είναι ανεξάντλητοι.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Να μείνουμε στην παράσταση. Όπως είπαμε, το επόμενο Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 ώρα το βράδυ. Θέλω να μου πείτε αρχικά για την προπόληση των εισιτηρίων, βέβαια, που συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο Πυργελία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Mm-hmm. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να προμηθευτεί εισιτήρια και από την είσοδο του θεάτρου την ίδια ημέρα, αρκεί να έρθει νωρίτερα και να προλάβει.
3: Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς προτρέπουμε τον κόσμο να πάρει εισιτήρια από την προπόληση, γιατί δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει.
2: Και είναι και πιο οικονομικά στην προπόληση τα εισιτήρια. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. αξίζει τον κόπο να τα πάρει εγκαίρως και να μην περιμένει και στην είσοδο, γιατί συνήθως έχει πολύ κόσμο στην είσοδο. Να πούμε ότι υπάρχει και μειωμένο mm-hmm. Για τους ανέργους, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους άνω των 65 και τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάρτα. Και επίσης για τα αμαία είσοδος είναι ελεύθερη, όπως κάθε χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Θα θέλατε να μείνουμε στην παράσταση του Ταρτούφου ή θέλετε να πούμε, αν μου το επιτρέπετε και εσείς βέβαια, τα επόμενά σας σχέδια, κάτι καινούριο που ετοιμάζετε, το επόμενο διάστημα που ίσως έρθει και σύντομα και μπορούμε να ανακοινώσουμε στον αέρα της εκπομπής μας.
3: Νομίζω πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε να μιλήσουμε για τους συντελεστές της παράστασης. Προσωπικά, παρότι η Πολυξένη έχει πέρα το πρώτο λόγο ως σκηνοθέτης της παράστασης, αλλά θέλω να πω για τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετέχουν, που παίζουν στην παράσταση, πέρα από τη χορογράφο μας και τους υπόλοιπους συντελεστές. Επειδή εμείς είμαστε και δάσκαλοι του θεατρικού εργαστηρίου και όλοι όσοι παίζουν στην παράσταση είναι παιδιά που προέρχονται από το εργαστήρι. Το κοινό σίγουρα θα δει εντυπωσιακές ερμηνείες. Δηλαδή, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Αυτό ήθελα να πω και να αναφέρω τα ονόματά τους. Θες το κάνεις εσύ, να το πω εγώ.
2: Όχι, πες τα, Βασίλη.
3: Ωραία, στην παράσταση λοιπόν παίζουν η Δώρα η Αντωνιάδου, ο Γιώργος Αποστολής, ο Δημήτρης ο Δεδεμάδης, η Πολυξένη Καρακατσάνη, εγώ, η Μάρθα η Κουτίνη, ο Σπύρος ο Μπαλουκίδης, η Βιόλα η Σκέμπη, ο Κώστας Τατάρογλου και ο Νίκος ο Τουρατζίδης.
2: Να πω ότι ο Δημήτρης ο Δεδεμάδης είναι και βοηθός σκηνοθέτης, δηλαδή ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία πολύ δίπλα μου. Συναποφασίζαμε για πολλά πράγματα και επίσης έχει αναλάβει και όλο το δημιουργικό και το πρόμο που γίνεται στα social και είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης που είναι χρόνια στο εργαστήρι και πλέον είναι επαγγελματίας.
0: Έρχονται νέα παιδιά να ενταχθούν στην ομάδα σας στα ανατολικά του Νέστου ή μιλάμε για ηθοποιούς που είναι χρόνια στην παρέα σας, χρόνια στην ομάδα σας?
2: Τα συγκεκριμένα άτομα που συμμετέχουν στην παράσταση είναι παλιά μέλη του εργαστηρίου, δηλαδή έχουν παίξει πολλές παραστάσεις, έχουν κάνει πολύ εργαστήρι, είναι τα πιο έμπειρα μέλη της ομάδας. Κάθε χρόνο όμως εντάσσονται και καινούρια μέλη στο εργαστήρι. Φέτος δηλαδή είχαμε μια πολύ δυναμική είσοδο νέων μελών με πάρα πολύ καλό δυναμικό.
0: Να επενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής ότι αν θέλει κάποιος να έρθει σε επαφή με το εργαστήριό σας ανατολικά του Νέστου, που μπορεί να σας βρει και πώς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία γενικότερα με εσάς, είτε να ενταχθεί στην ομάδα σας είτε να σας γνωρίσει και να μάθει περισσότερα για τα ανατολικά του Νέστου.
2: Ναι, έχουμε σελίδα στο Facebook, έχουμε ιστοσελίδα, τα τηλέφωνα μας είναι εκεί, η διεύθυνσή μας είναι Λιγδόν 3 εδώ στην Ξάνθη. Οπότε όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί πολύ εύκολα να μας βρει. Να ολοκληρώσω, αν με επιτρέπετε, λίγο τους συντελεστές.
0: Ναι, φυσικά.
2: Την επιμέλεια της κίνησης έκανε η Αλεξάνδρα Ιτσοτανίδου, τα κοστούμια η Αναστασία Ισαλαμπάση, το βίντεο της παράστασης ο Κώστας Τατάρογλου, το styling το επιμελούνται ο Ραλ Καλεντζή και η Ναρίν Μουμίνογλου, τα κομμωτήρια ο Ραλ Color & Cut και Παρόλ Ναρίν Secret Oasis. Και επίσης να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον χορηγό της παράστασης που είναι η Δομική Ξάνθης, η οποία έχει στηρίξει με μια πολύ γενναιόδορη χορηγία την παράστασή μας και γι' αυτό μπορούμε να επιμεληθούμε τα κοστούμια, να κάνουμε πολύ ωραία και τα σκηνικά μας πάρα πολύ όμορφα και να τα χαρεί ο κόσμος.
0: Μεγάλωσε το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, το Θέατρο Ανατολικά του Νέστου παρουσιάζει το Αριστούργημα του Μολιέρου Ταρτούφου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης 16 και 17 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε επί σκηνής, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και για όλες αυτές τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας αλλά και με τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας γενικότερα και ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
3: Έρχονται και τα επόμενα, θα είμαστε εδώ για να τα λέμε.
0: Πολύ ωραία, σας δεσμεύω στον αέρα. Έρχονται και τα επόμενα, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ακούστε τώρα ακόμα περισσότερα νέα και αγαπημένα σας τραγούδια παρέα με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ζωντανά στο Nova 9.
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε στο Nova 31 μαζί καθημερινά για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μαζί μια μεγάλη παρέα στο Nova 31. Βλέπουμε όλα τα νέα της ημέρας. Έτσι λοιπόν, είδαμε τα νέα της ημέρας όσον αφορά την Ελλάδα. Τοπική επικαιρότητα, νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή, όσος χρόνος βέβαια μας απομένει, να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας. Και από ό,τι βλέπω, τα θέματα είναι αρκετά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μια ανακοίνωση για πιθανή μετάδοση του Χαϊνταού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ενδεχομένως μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρεαζλιόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ΠΟΗ ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, νωρίτερα, 5 Μαΐου, ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ ατόμων που είχαν μολυνθεί από τον Χαϊνταό. Αφού λοιπόν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το Ολλανδικό κρεαζλιόπλιο Χοϊντούς έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα του ιού, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε περισσότερα θέματα τα οποία παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Άρωμα Κρήτης πλημμύρισε τη Νέα Υόρκη. Viral το πεντουζάλι στην καρδιά της Times Square. Να μάθουμε ωστόσο λεπτομέρειες. Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο ελληνικής παράδοσης εκτελήχθηκε στο κέντρο της Νέας Υόρκης όταν μέλη του ελληνικού χορευτικού συλλόγου χόρεψαν πεντουζάλι στην εμβληματική πλατεία Times Square, παρουσίροντας στο ρυθμό και τους τουρίστες αλλά και τους περαστικούς. Περιορισμός σε πρόσβαση στο ίντερνετ στη Ρωσία λόγω της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Η Ρωσία διέκοψε σήμερα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο ίντερνετ μέσω κινητής συσκευής mobile ίντερνετ σε πάρα πολλούς πελάτες στη Μόσχα εν ώψη της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου, που τιμά τη νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας και φέτος μάλιστα θα γίνει σε μικρότερη κλίμακα λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones από την Ουκρανία, δήλωσαν δημοσιογράφοι. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, κρίσιμη ψηφοφορία στη Ρουμανία. Η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης Μπολοζάν δοκιμάζει τις ισορροπίες στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η ρουμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση μεγάλης πολιτικής αστάθειας και κρίσης με την κυβέρνηση μειοψηφίας του Πρωθυπουργού Ηλία Μπολοζάν, Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα, να αντιμετωπίζει πρόταση Μομφής μετά την αποχώρηση των σοσιαλδημοκρατικών από την κυβέρνηση συνασπισμού, αφήνοντας την κυβέρνηση Μπολοζάν χωρίς πλειοψηφία. Προετοιμασμένο για κάθε σενάριο το Ισραήλ, ενώ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι το Ιράν θα αφανιστεί από προσώπου γης αν χτυπήσει αμερικανικά πλοία. Μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς. Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, ενώ και στο μέτωπο του Νότιου Λιβάνου τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί σας.
2: Nova 931.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας στο Nova 931, τα κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν. Εξαιρετικά κρέατα κάθε τύπου και κάθε κοπής, πάντοτε στη διάθεσή σας στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Να σας υπενθυμίσω πως καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια, ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας και ένας παράδεισος για όποιον αγαπάει το σωστό και ποιοτικό κρέας. Στα κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν μπορείτε να κάνετε και τις κρατήσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα καταστήματα, να σας ετοιμάσουν την παραγγελία σας και σε λίγα λεπτά να την παραλάβετε. Μην ξεχνάμε, τα κρεοπολία Καραχασάν γνωρίζουν καλά από παράδοση, ποιότητα και γεύση. Μέσα στα χρόνια κατάφεραν να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας λόγω της υψηλής ύλης. Κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει 2-2 ακριβώς και είστε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Για τη συνέχεια ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια, ένα όμορφο μεσημέρι Τρίτης. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερα θέματα του κόσμου, της Ελλάδας και φυσικά τοπική επικαιρότητα. Νέα μουσική, συναντεύξεις, όλα όσα απολαμβάνουμε καθημερινά μαζί στο δικό μας Nova Magazine, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά

0: και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
7: Νόβα 931.
8: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
8: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
9: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
8: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
11: Sky 100,3. Η την Αττική Οδό.
12: Περιπέτεια
11: μεγάλη. Θα τα πούμε όμως, θα τα λέμε και αύριο. Ναι, προς ναι. Το παρόν, για να μην σε καθυστερώ, προσέχουμε το κέντρο της Αθήνας, γιατί και η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Αρκετή κίνηση και στην κάθοδο της Αρδιτού. Η Σχιστού δεν έχει αδειάσει από το πρωί επί της ουσίας. Όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου. Λόγω εργασιών συναντούν μποτιλιάρισμα, το οποίο όσο περνάει η ώρα τώρα που μεσημεριάζει θα μεγαλώνει αυτό το μποτιλιάρισμα.

0: Εργασίες δεν είναι για λίγες ώρες, θα είναι για ημέρες από ό,τι έχω μάθει. Και κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού και τα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανασχέσεις σημαντικές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας έδωσε και μια εικόνα για το τι θα γίνει αύριο. Θα τα πούμε βεβαίως, θα επικυρωποιήσουμε τα πράγματα ανάλογα με τις εξελίξεις. Και αρχίζουμε από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η εκεχηρία μοιάζει να έχει πλέον καταρρεύσει στην ουσία και όλα τα μέρη να προετοιμάζονται για το νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων. Το Ιράν, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν κάμπτεται από τις επιβουλές των Αμερικανών, εξαπέλυσε επίθεση στα Εμιράτα. Τη χώρα που αυτή τη στιγμή διατηρεί τους πιο στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει με πύρινο λόγο και απειλεί για ακόμη μια φορά τις Ιρανικές δυνάμεις ότι θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Ο Σταύρος Ιωάννιδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
2: Ξανά ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν, όπου σύμφωνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τα συστήματα εράμινας της χώρας κατέριψαν τουλάχιστον 12 βαλιστικούς πυράβλους, 4 πυράβλους κρούζ, 3 ουσιαστικά ο ένας έπεσε στη θάλασσα όπως λένε, και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Φουτζέιρα, στον τερματικό σταθμό του αγωγού πετρελαίου. Οι πληροφορίες για χτυπήματα σε πλοία και ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβανόταν μέχρι αργά το βράδυ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν έρχονταν κατά κύματα. Τώρα, αυτή η ένταση φαίνεται πως τουλάχιστον προς το παρόν δεν εξαπλώνεται. Το βάζουμε αυτό όμως με ένα ερωτηματικό, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι εκτιμήσεις που υπάρχουν εδώ, τουλάχιστον στο Ισραήλ, είναι πως πρόκειται για μια κίνηση του Ιράν για να δείξει ότι εκείνο ελέγχει τα στενά και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες το βράδυ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, υπήρξε επικοινωνία του επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της χώρας με τον ομόλογό του εδώ στο Ισραήλ. Και αυτό που του μετέφερε είναι πως τα Εμμυράτα σκέφτονται να απαντήσουν με στρατιωτικά μέσα βεβαίως.
1: Τα Εμιράτα που δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και drones και αντιμετωπίζουν αυτές τις επιθέσεις μάλιστα με οπλικά συστήματα που έχουν πάρει από το Ισραήλ. Οι Άραβες αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του Ιράν με Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Εκεί στα Εμιράτα πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας αυτή η επίσκεψη. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τα Εμμυράτα. Το 2020 τα Εμμυράτα είχαν στείλει F-16 τότε με την κρίση του Roots Race, F-16 τα οποία βρίσκονταν στην Κρήτη. Από τα Εμμυράτα έχουμε πάρει πολεμικό εξοπλισμό για φρεγάτες και για τα Απάτσι, τα οποία διατηρούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολύ στενές οι σχέσεις που διατηρούμε με τα Εμμυράτα και πρόσφατα τους δώσαμε και εξοπλισμό. Εκεί, εν μέσω επίθεσης που δέχονται τα Εμμυράτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι η πέμπτη επίσκεψη στην χώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού και ειδικά στην συγκεκριμένη την κυρία, μόλις χθες δέχτηκαν νέα πλήγματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως αυτό αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενός αξιόπιστου εταίρου, διότι όπως περιέγραψες υπάρχει μια στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία ξεκινά από τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και μαθήνει σε μια σειρά από άλλους τομείς. Την ελληνική πλευρά επιμένουν πως στην όλη κρίση είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν όλες οι πλευρές προσιλωμένες σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει και σε μια βιώσιμη ειρήνη και την διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας, κυρίως στα στενά του Ορμούζ, κάτι που επηρεάζει προφανώς την παγκόσμια οικονομία και είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Ελλάδα.
1: Και δεν θα μείνει στα Εμμυράτα ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι Γιάννη?
3: Ναι, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, διότι ο αρχικός προορισμός του είναι το Αμάν της Ιορδανίας, εκεί όπου αύριο θα έχουμε την τριμερή σύσκεψη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, άλλη μια τριμερή στην ευρύτερη περιοχή στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μια χρονική συγκυρία, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ κρίσιμη για την εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τα Εμιράτα να προειδοποιούν ότι είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, και να έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς, τους στενότερους νομίζω από κάθε άλλη χώρα στον κόλπο, με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα, για το τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει.
4: Εκεί που περίμενε ο πρόεδρος ότι πάμε σε μια ειρηνική λύση, φαίνεται ότι μπορεί να αναγκαστεί να πάει σε πόλεμο. Έχει σημασία ότι αυτοί που χτύπησαν τα Εμιράτα, τα χτύπησαν επίτηδες τα Εμιράτα. Γιατί? Ναι. Τα Εμιράτα έφυγαν από τον ΟΠΕΚ. Τα Εμιράτα, για να αντιμετωπίσουν την προηγούμενη κατάσταση με το Ιράν, ζήτησαν βοήθεια. Δεν ζήτησαν βοήθεια από τη Σαουδική Αραβία, δεν ζήτησαν από την Τουρκία, δεν ζήτησαν από το Κατάρ, ζήτησαν από το Ισραήλ. Έχει σημασία λοιπόν ότι οι Ιρανοί χτύπησαν τα Εμιράτα. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί λένε ότι δεν το έκαναν αυτοί, η βασική εφημερίδα στην Τεχεράνη, ο τίτλος της είναι ότι είναι πύραυλοι από την Τεχεράνη εναντίον των Εμιράτων. Οπότε, ας το πούμε, μέσως το παραδέχονται. Τώρα, ποια θα είναι η απάντηση της Αμερικής? Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα. Η εκεχηρία διενάχτηκε στον αέρα ή όχι? Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει. Και φανταζόμαστε ότι σε επόμενες 24 ώρες θα πληροφορηθούμε εάν
5: η απάντηση,
4: η εκεχηρία πήγε περίπατο.
1: Αν η εκεχηρία πήγε περίπατο, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, μετά τις τελευταίες κινήσεις των Ιρανών, τις επιθέσεις δηλαδή, στα Εμιράτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χθες να έχουμε και μία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μία απότομη άνοδο, ραδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στα 112, στα 113 δολάρια, για να υποχωρήσει μετά. Σήμερα σημειώνει μία μικρή υποχώρηση. Προσπαθούν και οι αγορές να καταλάβουν πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα, βλέποντας πάντως, διαβλέποντας ότι δεν πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όλες οι μεριές βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αυτό το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το παρακολουθεί και η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, ήταν το πρωί στο Sky και άφησαν αυτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων.
6: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το Οικονομικό Επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
5: παρατάσεις,
6: κρίση.
5: Fuel Pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι?
6: Όλα είναι στο τραπέζι. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θυμίζω ότι Fuel Pass και Diesel επιδότηση είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία αναμφισβήτητα εξετάζουμε για παράταση. Όμως ακόμα είναι νωρίς.
1: Αφήνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Για να το πω έτσι απλά, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
7: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Μετά από μία άνοδο χθες και ως συνέπεια των επιθέσεων που είχαμε στα Εμιράτα, σήμερα βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση. Αλλά πάντοτε, όταν λέμε για υποχώρηση, πάντοτε σε πολύ ψηλά επίπεδα.
7: Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν τιμολογείται τίποτα απολύτως. Έχει βρεθεί ένας μαγικός τρόπος, έτσι, όπου και οι επιχειρήσεις πολεμικές έχουν επανεκκινήσει, όχι έντονες, γιατί ακόμα δεν έχουμε από πλευράς των Δυτικών, δηλαδή Αμερικανών και Ισραηλινών, αλλά είχαμε επιθέσεις αντίδραση χθες στην προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να ελέγξει το στενό του Ορμούζ από πλευράς των Ιρανών, με τις επιθέσεις που έγιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με επίκεντρο κατά κύριο λόγο το hub διελιστηρίων της Φουτζέιρα, το οποίο είναι έξω από τον κόλπο, να θυμίσουμε. Λειτουργούσε κανονικά τα διελιστήρια αυτά, φορτώνουν κανονικά προϊόντα διείλυσης από την περιοχή.
1: Αυτό είναι το πλεονέκτημά του, φορτώνουν πλοία τα οποία δεν χρειάζεται να περάσουν από το στενό.
7: Και καταλήγει και αγωγός. Αγωγός που κατεβαίνει και από το Ντουμπάι και αγωγός που πάει και προς την Σαουδική Αραβία.
1: Αλλά όχι ποσότητες ικανές να δώσουν αυτό που θέλει η αγορά.
7: Ναι, εδώ που είμαστε, μας λείπουν όλες οι ποσότητες. Κάθε είδους προσότητα. Έτσι. Απλώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ζήτηση είναι συγκεκριμένη, δεν είναι οξία, δηλαδή δεν έχουμε τεράστια ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. Έχουν βρεθεί κάποιες ευκαιρίες και καλύπτονται σε πολύ πιο υψηλές βέβαια τιμές. Γιατί δεν είναι κανονικότητα το εκεί να λέμε ότι τα 113 δολάρια το βαρέλι τα οποία εδραιώνονται πλέον. Για μερικές μέρες τώρα πλέον είμαστε στην κατηγορία που εκεί που είχαμε βρεθεί μέχρι τα 100 και λίγο κάτω από τα 100 πριν δύο εβδομάδες, τώρα πλέον η κανονικότητα και είναι πρόβλημα να συνηθίσουμε σε αυτή την κανονικότητα, είναι τα 113 δολάρια το βαρέλι που βρίσκονται σήμερα. Και βέβαια τη σχιζοφρένεια ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ανεβαίνουν, λες και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε υπερθέρμανση, δηλαδή σε φουλ ρυθμούς ανάπτυξης.
1: Μήπως βλέπουν, γιατί και αυτή την ανάλυση έχω διαβάσει, μήπως βλέπουν κάτι για την μεθεπόμενη, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη ημέρα.
7: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι με κάποιο τρόπο από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, ότι κάποια στιγμή θα μπουν σε επιχειρήσεις και οι Αμερικανοί, προκειμένου να ασφαλίσουν, όχι να κάνουν γενική επίθεση στο στενό του, όχι στο Ιράν, αλλά να κάνουν ασφάλιση μόνο το στενού του Ορμούς. Άρα θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο στρατιωτικό αυτό θα το πετύχουν και μόλις το πετύχουν το πρόβλημα θα εκλείψει. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι για την ώρα ένα ντρόουν να σηκωθεί από την άλλη πλευρά πάει και κάνει τεράστια ζημιά. Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει για μέχρι τα τέλη Ιουνίου το κλείσιμο της πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα δικά της κοιτάσματα, πράγμα που σημαίνει ότι το 20% της παγκόσμιας αγοράς LNG μας λείπει, έτσι, και δεν είναι λίγο. Και πονάει λιγότερο την αγορά φυσικού αερίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι μεγάλη αύξηση αυτή του πετρελαίου δεν είχαμε στο φυσικό αέριο. Αλλά τα 40 πλέον ευρώ εκεί είναι πλέον ο κανόνας, ενώ πριν τον πόλεμο ήταν τα 20.
1: Ακριβώς αυτό σχολιάζει ο κύριος Κορκίδης. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά και αναφέρεται στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
8: Θα έχουμε άλμα τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διαταραχές στον εφοδιασμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την ώρα δεν έχουμε λήψεις, αλλά έχουμε ανατιμήσεις. Τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανίσει 250 δισεκατομμύρια επιπλέον για να αναπληρώσει το πετρελαίο στα αποθέματα και άλλα 50 δις για το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, άλμα τιμών. Σε ό,τι αφορά, κάτσε να ακούσουμε και το επόμενο ηχητικό, είναι ο κύριος Ασμάτογλου. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για το πώς βλέπεις να κινείται η αγορά την εβδομάδα που τρέχει. Ο κύριος Ασμάτογλου είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων. Μίλησε στον Γιώργο Ψάλτη εδώ στον Sky.
9: Η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ, η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
10: Η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95 άρα?
9: Βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
1: Συγκρατώ αυτό που λένε οι Βυζινοπόλες. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ απλά.
7: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε γιατί όλα εξαρτώνται από πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη. Να πει κάποιος ότι θα περιοριστεί, ότι προσπάθειες έχουν γίνει να περιοριστούν, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εφαρμογή το πλαφόν. Το πλαφόν για μια κατηγορία σημαντική πρατηριούχων είναι ζημιά. Γιατί πολύ απλά το πλαφόν προβλέπει ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους της τάξης του 9,5% συν ΦΠΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή πολλά πρατήρια δεν βγαίνουν. Πρατήρια μεγάλα, κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο πρατήρια της περιφέρειας.
1: Εκεί όμως έχει δεσμευτεί Θεοδωρικάκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα λήξει τον Ιούνιο αυτή η ιστορία.
7: Δεν φαίνεται καθόλου πιθανό όλα αυτά. Νομίζω ότι όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένες και της επιδότησης στην Αντλία, θα πάρουν παράταση.
1: Αυτό πρατηριούχοι... που είπε ο κ. Τσάπαλος, υπάρχει όλα. Ένα ταμείο που έχει μέσα γύρω στα 200 εκατομμύρια.
7: Νομίζω αυτό είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από το 1,89 που είναι η μέση τιμή αυτή τη στιγμή του πετρελαίου κίνησης, θα δούμε ξαφνικά το 2,09 απότομα. Δηλαδή εν
1: για
7: μέσω
1: το πετρέλαιο. Και το ΠΑΣ θα μπορεί να υπάρξει νέο ΠΑΣ.
7: Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣ ισχύει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και νέο ΠΑΣ, ναι.
1: Μάλιστα.
7: Το πιθανότερο είναι αυτό. Ναι. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή το πιθανότερο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το ελληνικό δημόσιο, για να τα λέμε όλα, γιατί οι ακροατές σου είναι υποψιασμένοι, έχει επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που μπαίνει επί τη συνολική τιμή, τα οποία υπολογίστηκαν στο πρώτο δίμηνο του πολέμου κοντά στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία θα επιστρέψουν μέσω των ΠΑΣ.
1: Α, γιατί εγώ δεν ξέρω το τεχνικό κομμάτι. Εσύ μας το λες, αλλά είναι κάποια χρήματα που μας περισσεύουν.
7: ΦΠΑ.
1: Αλλά η Ευρώπη μας λέει δεν Σωστά. μπορείτε να τα ρίξετε στην αγορά και κάποια άλλα που μπορείτε.
7: Σωστά. Αυτά μπορούμε. Αυτά είναι μέρος των 200, να σου το πω πολύ απλά.
1: Μάλιστα.
7: Ο ΦΠΑ είναι μπαίνει ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει ένα στάνταρ ποσό.
1: Στο ένα λίτρο.
7: Δηλαδή, ακριβώς, δηλαδή μηδέν τιμή είναι. Να πάει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, εμείς θα πληρώνουμε ένα 10. Μηδέν. Μηδέν. Να μας το φέρουν στην Ελλάδα και να το διελίζουν κιόλας.
1: Σου λέει, εγώ στο κάθε λίτρο, σου λέει το κράτος, σου βάζω 70-80 πόσα λεπτά είναι, Σωστά. σου βάζω.
7: Όλοι οι φόροι μαζί συνήθως βγαίνουν κοντά στο 1,10. Ο ΦΠΑ είναι ο φόρος ποσοστιαίος επί τη συνολική ποσού που θα προκύψει. Άρα αυξάνει τώρα που είναι υψηλό το ποσό.
1: Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μου και αυτός που έχω ακούσει να λένε βενζινοπόλες ότι εξαιτίας των υψηλών τιμών έχει περιοριστεί λιγάκι. Το έχουν μαζέψει λιγάκι και το θέμα της.
7: Δεν έχουμε τέτοια επίσημα στοιχεία. Αυτό το ακούμε μόνο. Δηλαδή, αλήθεια είναι επίσημα στοιχεία από τα διελιστήρια.
1: Δηλαδή, κάποιοι βενζινοπόλες έχει κόψει κίνηση.
7: Εγώ θα περίμενα μείωση κατανάλωση. Κάτι το οποίο ήταν, που έκανε ένα 70 και κάνει 2,10, κάτι που έκανε ένα 50 και κάνει ένα 90, το φυσιολογικό, δηλαδή έχει ανέβει 50-60%, το φυσιολογικό είναι να μειωθεί η κατανάλωσή του. Mm-hmm. Δεν το έχουμε δει, η αλήθεια είναι, στο βαθμό που πλέον βέβαια οι δείκτες όλοι δείχνουν ότι θα μειωθεί η κατανάλωση το επόμενο διάστημα, δηλαδή θα επηρεαστεί το εισόδημα.
1: Επειδή θέλω να σε πάω και στο κεφάλαιο ρεύμα για το θέμα, για το κεφάλαιο καύσιμα, ναι. Αυτή η εβδομάδα που τρέχει έχει κάτι αξιοσημείωτο για τους οδηγούς που μας ακούνε?
7: Σήμερα περιμένουμε αύξηση και σήμερα μπαίνει αύξηση, είναι επιπλέον της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή συμπληρώνουμε σχεδόν μια εβδομάδα συνεχώς αύξησης και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Αύριο και μεθαύριο μικρή πτώση.
1: Όποιος βενζινοπόλης σου λέει ότι εγώ θα πάρω, γιατί κάποιοι θα ανοίξουν πάρει. Αύριο και θα σου πούνε
7: εγώ λέω πάντα μέσες τιμές.
1: Εγώ είχα βενζίνη από χθες.
7: Πάντα λέω μέσες τιμές.
1: Στις δεξαμενές μου, οπότε...
7: Οπότε αύριο και μεθαύριο αναμένουμε μικρή πτώση. Με τα τωρινά δεδομένα και με το ενδεχόμενο ότι με τον τωρινό ότι δεν θα γίνει κάτι εντός της ημέρας.
1: Μου λέει ένας φίλος, όποτε σας ακούω με τον Νίκο Φιλιππίδη και καταλαβαίνω πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, μου έρχεται να το κλειδώσω στον γκαράζ να μην ξανακυκλοφορήσω με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό θέλω να περάσουμε στο ρεύμα, όπου τουλάχιστον έτσι όπως θα λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, μετά θα ακούσω την δική σου άποψη. Είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν το πρόεδρος στο Sky. Εκεί τα πράγματα μάλλον πάνε κόντρα με όλη την τάση που επικράτει.
11: Τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν και μείωση έως και 30%. Πάντα, να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύξη ούτε για θέρμανση. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%.
1: Για να πούμε και κάτι καλό, δηλαδή, όντως...
7: Όλη η Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα καθόλου αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει μεγάλο μέρος των αναγκών σε κίνηση, σε παραγωγή γίνεται με το μέσο του ηλεκτρισμού. Και ο ηλεκτρισμός όχι δεν έχει ανέβει, θα έλεγα ότι είναι και σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από την έναρξη του πολέμου πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει όχι στις πιο χαμηλές, αλλά είναι από τη μέση και κάτω των τιμών αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές. Γιατί το φυσικό αέριο, από ό,τι ακούσαμε πριν, θα ανέβει, ανεβαίνει.
7: Έχει ανέβει, όχι στα επίπεδα που το είδαμε το 2022. Οι ανανεώσιμες, ωστόσο, πηγές ενέργειας, φαντάζομαι να είχαμε αποθήκευση, έχουν βοηθήσει ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ πολύ χαμηλή τιμή. Τόσο χαμηλή, πρέπει να σου πω, που για κάποιες ώρες την ημέρα γίνεται μηδέν έσοδο για τους παραγωγούς αιωλικών και φωτοβολταϊκών, οι οποίοι τι κάνουν τώρα? Έχουν βγει στα κάγκελα και ζητούν αποζημίωση, γιατί χάνουν λεφτά και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Στο λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα κίνημα σε όλη την Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν εγγυημένα, υποτίθεται, ή μέχρι πρότινος συμβόλαια, και ως παραγωγή μικρή αιωλικών και κυρίως φωτοβολταϊκών, είναι μικροί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν. Και η αλήθεια είναι τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας καλής επένδυσης που έκανε το κράτος, κάτι το οποίο απολαμβάνει η Ισπανία από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, θα έπρεπε έτσι όπως το περιγράφεις να είναι ακόμη πιο ελαφρύ το τιμολόγιο του ρεύματος.
7: Το τιμολόγιο του ρεύματος, να θυμίσουμε ότι έχει πάνω του όλα τα έργα τα οποία βλέπουμε να γίνονται, ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Ναι. Έχει το κόστος των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα. Έχει το κόστος αυτών που κάνουν ρευματοκλοπή. Έχει το κόστος αυτών που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Καταλάβες. Όλα αυτά, επειδή όλα πολύ ωραία τα συζητάμε, εμείς τα πληρώνουμε μέσα στο λογαριασμό μας. Όλα αυτά έχουν ένα ακρονίμιο που το έχει αποφασίσει ένας μηχανικός και το γράφει στο πίσω μέρος του λογαριασμού. Μπορεί να το βρει όποιος θέλει. Θέλει μεταφραστεί, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουν όλα ένα ακρονίμιο. Είναι τα οίκο.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
16: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
19: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
18: αλλά και περιποιημένος κύριος?
19: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
18: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
20: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
19: Για ό,τι ντύνεστε,
18: σκεπάζεστε,
20: αλλά και πατάτε.
18: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
20: Το τέλειο.
18: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
19: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
20: Τέλεια επιλογή.
18: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
21: Ο σκύλος μου ρε, ναι μου έκανε γκόστινγκ ρε, άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτός τσιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου σου λέω, από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στρώματος στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
25: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
26: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
25: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
26: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
27: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
29: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
30: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
27: Νόβα 931.
31: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
32: Sky 100,3.
1: Ο Χρήστος Στρατουλάκος, βεβαίως μέχρι τον εντοπισμό των δραστού, δράστη των δραστών, δεν μπορούμε ούτε να στοχοποιήσουμε, ούτε να κατηγορήσουμε, αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια αντιδικία αυτού του ανθρώπου με την ομάδα Ρωμά που του είχε σπάσει στο περίπτερο επειδή είχε τολμήσει να τους αποτρέψει να το ληστέψουν, και η αστυνομία, το μυαλό τους πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Αυτό που προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι το τι έγινε μετά. Δηλαδή γίνεται αυτό το περιστατικό, αυτός ο άνθρωπος όμως, όπως διαπιστώσατε, βρέθηκε αβοήθητος και απροστάτευτος κυρίως. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, του πρώην περιπτέρου, μαγαζί τώρα, άλλου είδους μαγαζί στην εστίαση, ήθελε να ανοίξει ο άνθρωπος, λέει.
33: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ, την πόρτα. Και μπήκανε μέσα. Σε 5 μέρες θα ανοίγαν. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
1: Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες, με έναν κύριο βέβαια, την Τουρκία, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, από την Διεθνή Έκθεση, την ΤΙΦΕΑ, την Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας που γίνεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας και έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχυροποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Απ' την άλλη όμως είπε και ότι αν η Τουρκία τέλος πάντων αλλάξει στάση και το θελήσει, μπορούμε τέλος πάντων να βρούμε κάποια λύση στα θέματά μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσελινίκου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ασκεί τουρκοκεντρική πολιτική, τονίζοντας ότι δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εάν η Τουρκία το επιλέξει, τόνισε, η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Με αμοιβαία ωφέλεια και για τις δύο χώρες. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχουν και διατυπώνονται απόψεις του τύπου «θα έρθουμε ένα βράδυ». Mm-hmm. Μάλιστα, επικαλέστηκε Σπύρο τη φράση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων «να προσέχουν οι εχθροί γιατί έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν», προσθέτοντας ότι υπάρχει μία ορθάνυχτη πόρτα, ωστόσο, αν η Τουρκία θέλει να σφίξει τα χέρια με την Ελλάδα. Mm-hmm.
1: Συνέχισε.
3: Αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών σε σχέση με μια ενδεχόμενη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι έχουμε θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία και τα πληρώματα των πλοίων μας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, τόνισε, καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Αμερικανούς συμμάχους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Στην ίδια νομίζω εκδήλωση ήταν και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Πρόεδρος Κύπρου, έτσι δεν είναι,
3: ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει στα θέματα άμυνας και ασφάλειας χωρίς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες και ότι μία ενισχυμένη με στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας θα είναι πιο ισχυρός εταίρος για το ΝΑΤΟ. Ενώ πρόσθεσε ότι η Κύπρος θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά για να γίνει αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψουν και οριμάσουν πολιτικά οι συνθήκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσελινίκου. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να ακούσουμε αυτά τα δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Πρώτα για το ενδεχόμενο της επίλυσης της μίας και μόνης διαφοράς με την Τουρκία.
4: Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Εύκολα. Και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια. Με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς.
1: Αυτά σε σχέση με την προοπτική να βρεθεί λύση, εφόσον βεβαίως η Τουρκία αλλάξει στάση. Ο κύριος Δένδιας όμως φρόντισε να στείλει και ένα άλλου τύπου μήνυμα στην Άγκυρα.
5: Να επαναλάβω μια φράση την οποία είπε προχθές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέδ, να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα, αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνυχτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρι.
1: Αυτό είπε ο κύριος Δένδιας στην έκθεση ΤΙΦΕΑ. Και πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Εκεί έχουμε μία συνέχεια, τουλάχιστον από τον τουρκικό τύπο, έχει βάλει στο στόχαστρο τις συμμαχίες που αναπτύσσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή και με Γαλλία και με Ισραήλ, και από την άλλη τον Τούρκο πρόεδρο να εκφράζει, πώς να το πω, όχι το παράπονό του, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι βάλατε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μέλος, και εμάς στην Τουρκία μας έχετε τόσα χρόνια απ' έξω.
6: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκάθαρα θέλει να, ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει εξαιρέσεις στις αρχές και στις αξίες της και να εντάξει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας παράπονο ότι η Ελλάδα είχε ενταχθεί από το 1981, η Τουρκία περιμένει, μπορεί να αναφέρει βέβαια όσον αφορά την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις αλλαγές που θέλει να κάνει η Τουρκία, λέει ότι έχει μεγαλώσει η Τουρκία πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη επιρροή και χωρίς η Τουρκία δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι η Ευρώπη. Μάλιστα, μας προκάλεσε εντύπωση λέγοντας ότι λέει ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και όχι η Τουρκία την Ευρώπη. Ο κυβερνητικός εταίρος πριν από λίγο κατηγόρησε την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο για την συνεργασία τους και είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι αμέτωχη στις προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος που επιχειρούν αυτές οι χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Τι καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το κλίμα, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα δημοσίευματα του τουρκικού τύπου που κατηγορούν την Ελλάδα για τις κινήσεις της. Και μάλιστα αναφέρονται στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Επειδή πολλά πράγματα μπορούμε να αντιληφθούμε από το κλίμα που καλλιεργείται, είχε καιρό να είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρωτοσέλιδα και βασικά άρθρα στο τουρκικό τύπο ή όχι, ή εμείς
6: ναι,
1: δεν...
6: Ναι, όταν λένε Γιώργο πρόσεχε τι κάνει στο Αιγαίο με τη Γαλλία και τα λοιπά, ναι, είναι γραμμή. Ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
6: Δηλαδή την Κυριακή στην Καθημερινή, που το αναφέραμε, αυτό το κλίμα εισπράξαμε στην Τουρκία.
1: Ναι.
6: Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση για όσα κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ, και νομίζω γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές τις αντιδράσεις.
1: Μανώλη, θέλω 20 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Φίλη, γιατί μετά θέλω να σχολιάσουμε ένα θέμα μαζί που μόνο με σένα δηλαδή μπορούμε να το πούμε. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
7: Ενώ έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν, την Τουρκία να έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ πρωτίστως, αυτό αντιληπτό, δευτερευόντως όμως την Ελλάδα και την Κύπρο, ώσαν να είναι ο πόλεμος στα δυτικά της Τουρκίας και όχι στα ανατολικά της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία ενοχλείται από κάποιες ενέργειες της Ελλάδας και φοβάται ότι θα δημιουργηθούν τετελεσμένα.
1: Είναι αυτό που μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης. Ξέρεις γιατί σε κράτησα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που βρίσκεσαι πάρα πολύ κοντά στο Πατριαρχείο μας και σήμερα είναι εδώ στην Αθήνα ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και κάνει και μια ιστορικού χαρακτήρα ομιλία στη Βουλή. Πράγμα. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα απόσπασμα. Γι' αυτό ήθελα τη συμβολή σου.
6: Ναι, και την παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή. Μίλησε για την οικολογία, την προσπάθεια για την οικολογία που προσπαθεί το Πατριαρχείο να εγκαθιδρύσει εδώ και χρόνια. Αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρόντισαν, είδαμε και ο πρόεδρος Βουλής φυσικά και βουλευτές. Εγώ το ρεπορτάζ θα το πω και θα παρεξηγηθώ. Μας προκάλεσε εντύπωση η απουσία πρώην υπουργών. Ήταν ο κ. Χατζηδάκης, η κυρία Ζαχαράκη εκεί. Δεν ήταν άλλος υπουργός.
1: Ναι.
6: Αυτό το τονίζουμε.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
6: Προφανώς είναι πολύ απασχολημένοι με το έργο τους. Απλά επειδή ήταν μια ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά το 1999, δηλαδή. Δεν μιλάει Πατριάρχης στο Κοινοβούλιο τόσο συχνά. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του με το μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά βεβαίως φαντάζομαι έχουν τόσο έργο που δεν είχαν τον χρόνο να παραβρεθούν.
1: Νομίζω τα είπες όλα, Μανώλη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον δικό του τρόπο, νομίζω, σχολίασε και για τη σπουδαιότητα της παρουσίας του Οικουμενικού μας Πατριάρχη εδώ μετά από 27 χρόνια στη Βουλή, ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη και για το απουσιολόγιο αυτής της επίσκεψης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
8: Επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.

0: Αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δίκη για την δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα του μικρού Μάριου σε ένα προάβλιο σχολείου σε Χαρνές. Η Έλληνα Γαλάρη παρακολουθεί αυτή τη δίκη. Γεια σου, Έλληνα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 9 χρόνια πριν, 11 ετών ήταν ο Μάριος. Μάρτυρες συνέχισαν τις καταθέσεις του ετός στο δικαστήριο. Ένας μάρτυρας ανέρεσε την προανακριτική κατάθεσή του. Είπε στο δικαστήριο ότι εκείνη την ημέρα δεν είδε τίποτα, δεν άκουσε περιβολισμούς. Ένα φαινόμενο συχνό στο Μενίδη, όπως είπε. Αρνήθηκε ότι προανακριτικά είχε πει στους αστυνομικούς ότι κάποιοι είχαν πυροβολήσει στον αέρα. Όπως κατέθεσε εδώ στο δικαστήριο, οι αστυνομικοί του είπανε να υπογράψει και υπέγραψε πράγματα που δεν είχε καταθέσει. Αυτή η αντίδραση και αυτή η συμπεριφορά, η όλη συμπεριφορά του μάρτυρα, του συγκεκριμένου σπίτου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της Έρδρας, ο οποίος του είπε ότι το δικαστήριο δεν είναι θέατρο της Δευτέρας που ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν θα απαλλάξετε εσείς τους κατηγορουμένους, ούτε θα τους δικάσετε. Εδώ δικάζονται δύο άνθρωποι για σοβαρότατο έγκλημα. Είναι η ιερή στιγμή που απονέμεται δικαιοσύνη. Αν το παιδί σας ήταν σε αυτή τη θέση, θα θέλατε οι γείτονες να πούν την αλήθεια. Συνεχίστηκε η δίκη και με καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι εκείνο το απόγευμα άκουσε πυροβολισμούς και μάλιστα ενημέρωσε την αστυνομία. Θυμίζουμε ότι στο εδόλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έλενα, συγγνώμη, είπες πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Μάριου.
1: 9 χρόνια.
0: Μετά από 9 χρόνια, δηλαδή, φαντάζομαι και οι ακροατές που το ακούνε αυτό θα λένε, μα 9 χρόνια μετά από το θάνατο του παιδιού γίνεται το δικαστήριο.
1: Πολλές ανακριτικές πράξεις και το θέμα είναι, Σπύρο, ότι άργησαν πάρα πολύ να ταυτοποιηθούν οι κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν μετά από μακροχρόνια έρευνα των αστυνομικών αρχών και των δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε 9 χρόνια μετά να δικάζουμε τη συγκεκριμένη δίκη πρωτοείσακτο, είναι πρωτόδικη διαδικασία, που σημαίνει ότι είναι το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την απόφαση, όποτε έχουμε την απόφαση, μετά θα ασκηθούν θέσεις, θα έχουμε και θεσίο.
0: Ναι.
1: Οπότε για να τελειώσει δική σε αυτή η υπόθεση, καταλαβαίνεις ότι θα πάρει και πάρα πολλά χρόνια.
0: Καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, και θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί αυτά τα συμβάντα, τα περιστατικά, τα κρούσματα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους δεν έχουν τελειωμό. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν ένα ακόμα περιστατικό την Κυριακή το βράδυ σε περιοχή του Νέου Κόσμου, ανάμεσα σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Μάλλον δεν θα μπορούσαμε να πούμε μάλλον ένα περιστατικό, γιατί πρέπει να είναι μια σειρά από επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες νεαρών. Φαίνεται λοιπόν ότι η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε όταν ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο μυρό, που είχε δεχτεί από επίθεση μιας ομάδας περίπου 10 με 15 ατόμων, όπως περιέγραψε, μαυροφορεμένων ατόμων, που του επιτέθηκαν την ώρα που βρισκόταν μαζί με την παρέα του, με άλλα 3 άτομα, σε κάτι παγκάκια, σε έναν πεζόδρομο, σε περιοχή ουσιαστικά κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Νέο Κόσμο. Αυτό τώρα το οποίο πυροδότησε αυτή την επίθεση, ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι του έγινε απλά μια ερώτηση από πού είναι. Φαίνεται ότι οι δράστες που επιτέθηκαν, αυτό το οποίο φώναζαν διαρκώς ήταν τη φράση «μόνο Γούβα», την περιοχή της Γούβας αναφέρονταν εκεί στο Παγκράτη. Άρα μιλάμε πιθανότατα για ένα από αυτά τα επεισόδια της διαμάχης για επικυριαρχία ανάμεσα σε γειτονιές, ομάδες νεαρών από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. Έχουμε δει κατά καιρούς την αστυνομία να διαχειρίζεται πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Αυτό τουλάχιστον φέρεται το πρώτο στάδιο της έρευνας να προκύπτει και για αυτό το συμβάν. Ένα δεύτερο επεισόδιο καταγράφηκε περίπου 200 μέτρα μακριά, σε κάποιους άλλους δρόμους εκεί κοντά στο Παγκράτη, σε ένα πάρκο, όπου ένας νεαρός που βρισκόταν με τη φίλη του δέχτηκε και αυτός την ίδια ερώτηση, δέχτηκε και αυτός επίθεση. Δεν φαίνεται ότι υπήρχε σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί και το παιδί ανέφερε ότι είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή, όμως και πάλι δέχτηκε χτυπήματα από αυτούς τους μαυροντημένους νεαρούς μαθητές κατά πάσα πιθανότητα. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, παρότι έχει συγκεντρωθεί βιντεοληπτικό υλικό, να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το άτομο το οποίο τράβηξε μαχαίρι, αλλά και για τους άλλους εμπλεκόμενους. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς με βεβαιότητα να πούμε και με βάση τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει από την περιοχή, είναι ότι υπάρχουν αρκετά επεισόδια τις τελευταίες ημέρες. Το περασμένο Σάββατο υπήρξε σε μια κοντινή πλατεία μια αντίστοιχη συνάντηση που οδήγησε σε επεισόδιο ανάμεσα σε μαθητές από το Παγκράτη και τον Νέο Κόσμο. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί της περιοχής φαίνεται να ανέφεραν ότι είχαν άτομα να κρατάνε καδρόνια, να κρατάνε λωστούς και να κινούνται απειλητικά στους γύρω δρόμους ένα 24ωρο μετά από αυτό το συμβάν, το βράδυ της Κυριακής. Είναι η ώρα που καταγράφηκαν αυτές οι δύο επιθέσεις που προαναφέραμε.
0: Άρα Γιώργο, έτσι όπως τα λες, δεν είναι κάτι που λες κάτι έγινε, έτυχε μία φορά, δεν έχει ξαναγίνει κτλ.
2: Αυτό το οποίο τουλάχιστον εμάς μας περιγράφουν από την περιοχή
0: είναι μια κατάσταση που τη βιώνουν εκεί οι κάτοικοι.
2: Ότι τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει αυτή η επικίνδυνη δράση από άτομα τα οποία και με βάση τώρα και αυτά τα οποία μας περιγράψαν ότι κρατούσαν στα χέρια τους, θα μπορούσε να πάρει ακόμα πιο επικίνδυνες διαστάσεις πέρα από το μαχαίρι. Υπήρχαν σιδερόβεργες, υπήρχαν κοντάρια, υπήρχαν ρόπα, αλλά δεν θα μπορούσε να έχουμε ένα
0: πολύ χειρότερο. Να μιλούσαμε για πολύ χειρότερα πράγματα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπο τη αστυνομία, στον Αντένα.
3: Φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ερωτήθηκε το θύμα από ποια περιοχή είναι. Ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Βρέθηκε στο σημείο και μια σιδερένια βέργα, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά των δραστών. Έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς. Το παιδί, βέβαια, τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Υπήρχαν και δύο ακόμη παιδιά τραυματισμένα, που προέρχονται από άλλο περιστατικό. Ήταν ένα άλλο περιστατικό που και πάλι τραυματίστηκαν δύο ανήλικα παιδιά.
0: Λέγαμε λίγο πριν με την Έλληνα Γαλάρη ότι 9 χρόνια μετά γίνεται η δίκη για τη δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα με θύμα τον μικρό Μάριο, το παιδάκι στο Μενίδη. Μετά από 9 χρόνια και βεβαίως είναι αντικειμενικά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την τραγωδία της Μαρφίν, κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 16 χρόνια και όχι μόνο δίκη δεν έχει αρχίσει, αλλά η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε καν τους δράστες αυτού του εγκλήματος. Τρεις άνθρωποι, Παρασκευή Ζούλια, Επαμεινώντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η έγκυος γυναίκα, πρόκειτο να γεννήσει, δολοφονήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να αποδώσει δικαιοσύνη γι' αυτό το έγκλημα. 16 χρόνια μετά. Υπάρχουν τα μηνύματα των πολιτικών και των πρωθυπουργού και των και υπουργών και πολιτικών αρχηγών, αλλά το θέμα και η ουσία είναι ότι η πολιτεία δεν τα έχει καταφέρει να ρίξει φως σε αυτό το έγκλημα και να οδηγήσει τους δράστες στο δικαστήριο. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνω το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικού σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιου Γιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Αυτά από το Deutsche Welle και τις εξελίξεις έτσι όπως μετέφεραν οι συνάδελφοι. Και τώρα αθλητικές σας ενημέρωση. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Και μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση τώρα.
6: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Το λέω για το μπάσκετ.
6: Το κατάλαβε. Εννοείται. Τρίτο παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στο Περικυπάτο, πρώτο στη Γαλλία κόντρα στη Μονακό. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα την κάνει τη δουλειά. Κόντρα στη Μονακό που έχει και άλλες απουσίες και ό,τι άλλο δεν θα είναι διαθέσιμος. Και ο Τάις δεν θα είναι διαθέσιμος. Ήταν που ήταν η λήψη ομάδα από ναι, τον Περικυπάτο, ναι. Του Μαρκό Ισβίλη. Τώρα εντάξει, νομίζω ο Ολυμπιακός σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα κλειδώσει το ειστήριο. Είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εντός έδρας πλέον. Μεταφέρει τη σειρά με τη Βαλένθια. Θα ψάξει και αυτό στο 3-0. Κόντρα μετά τα δύο μεγάλα διπλά που έκανε στην Ισπανία. Και αν γίνει αυτό, πάμε για πλήρως ελληνικό Final Four στην Αθήνα.
0: Η πιθανότερη αντίπαλη με τα έως τώρα αποτελέσματα για τους δύο, ποιοι είναι, Δημήτρη?
6: Για τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαχτσε που είναι η περσινή κάτοχος.
0: Παίζει σήμερα αυτή, ξέρεις.
6: Σήμερα παίζει η Ρεάλ με τη Χάπολ, αύριο παίζει η Φενέρ. Ωραία.
0: Το πιθανότερο είναι Ολυμπιακός, Φενέρ και Παναθηναϊκός.
6: Με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ προηγείται 2-0 της Χάπολ και η Φενέρ προηγείται 2-0 της Άλγυρης. Οι σειρές έχουν μεταφερθεί στην έδρα των φιλοξενούμενων. Πλέον αυτά είναι τα πιθανότερα ζευγαρώματα. Ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολο έργο κόντρα στη Φενέρ. Είναι πολύ καλή ομάδα του Σάρας, πολύ σκληρή στην άμυνα και περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ είναι ένα ζευγάρι πολύ μοιρασμένο. Εντάξει. Και σε ένα μάτσο, όπως καταλαβαίνεις, ναι, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Αυτό θα το δούμε τότε. Προέχει η αγώνα σήμερα και
6: σωστά, αύριο. Σωστά, να ξεμπερδεύουν και μέχρι τότε έχει ο Θεός. Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, όπως έχουν πει οι δύο ομάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και. Διαφημίσεις.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα
9: ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
10: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
2: Νόβα 9.31.
3: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια.

0: χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
2: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
7: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
6: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
8: Nova 931.
9: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: εσύ. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Αντίκ, η αγάπη είναι ζάλι.

0: Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
14: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
16: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
16: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
16: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
15: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
15: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
16: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
17: Sneakers για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
17: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
18: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
17: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
19: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 254,
2: αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα

0: Περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα το πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
0: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε διευθυντά.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Nova 931.
8: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά.
6: Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά.

0: οικονομική, πληροφορική, ψυχολογία,
1: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
0: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
1: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
6: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
5: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
6: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
5: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
6: Μπανάκι απ' τα λίγα.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
14: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
14: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς απόγευμα.
1: Σιγά μου, πέταξε μου, τι να ξέρω.
0: 5 και 10.
2: Για να στο σουπούλου κάθεται εδώ.
0: Να στο σουπούλου, ναι.
2: Περήφανη στα αυτιά είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Για να ακούει καλά.
2: Ρε, σε, το τύμπανό μου μιλάμε.
0: Μιλάει σιγά, κολοκυθάς γι' αυτό. Σου λέει κάτσε να βάλω τα ακουστικά, να τα βάλουμε και τέρμα, να τον ακούω. Για βάλτε ξανά, να κάνουμε. Για... Α!
2: Εντάξει.
0: Γιατί τα χαμηλώσεις.
2: Πείτε.
0: Έχω να σου κάνω μια δήλωση.
2: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Δήλωση.
2: Εφορίας.
0: Όχι. Ζεσταίνομαι.
2: Αρχίσαν τα προβλήματα
0: μας. Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλεως. Να τι άλλη με τις βενταλιά. Όχι, δεν θέλω βενταλιά. Ερκοντήσω.
2: Γιατί σου πάει βενταλιά?
0: Όχι, δεν μου πάει.
2: Πολύ.
0: Τα έχουν λύσει τα ερκοντήσια αυτά.
2: Πολύ, πολύ.
0: Και βρέθηκα και στο κέντρο της πόλης και είχε επίσης πολύ ζέστη.
2: Σιγάρε που είχε ζέστη. Μιλάς ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Μιλάς ψέματα.
0: Δεν είχε.
2: Όχι, δεν είχε πολύ ζέστη.
0: Δεν πήγαμε στο αυτοκίνητο, δεν βράσαμε.
2: Λίγο στο αυτοκίνητο. Ανοίγει τα παράθυρα, τελειώνει το θέμα.
0: Ζεστό γενέρε. Πολύ νωρί ξεκίνησε.
2: Δεν και ο ερκοντήσιον εδώ ήταν.
0: Το ξέρω γι' αυτό. Αλλά και ο αέρα ζεστό ήταν. Ναι. Πολύ νωρίς ξεκινήσαμε. Εντάξει, έφυγε το Σαββατοκύριακο που είχαμε την πτώση και το πίον και διότι, αλλά ξεκινήσουμε και με τόσο ψηλές.
2: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πάρα πολύ καλά. Α, είδα το διάολος φορούσε, ο διάβολος φορούσε πράντα. Το 2.
0: Σ' άρεσε?
2: Όχι. Το λέω δηλαδή με αγάπη και τα λοιπά. Εντάξει, ευχάριστα το βλέπεις, δεν το συζητάω.
0: Ναι.
2: Απλώς το ένα, επειδή ήταν λίγο έντονο, μου φάνηκε λίγο διαδικαστικό το έργο.
0: Το δύο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω την ταινιάρα, το... Το Μάικλ Τζάξον δεν τον έχω δει. Να πάω να το δω, το είδες εσύ?
3: Θα το δω.
2: Θα το δεις.
0: Δες το και πες μας.
2: Μπορεί να το δω το Μάικλ Τζάξον. Το δυστυχώς βρίζω. Το δυστυχώς βρίζω.
0: Αυτή είναι ταινία,
2: πρέπει να είναι η καλύτερη ταινία σύμφωνα με αυτά που μου έχουν πει οι άνθρωποι τους οποίους εμπιστεύομαι φέτος. Και το παίζει ένα σινεμά έχει μείνει.
0: Να προλάβεις να πας.
2: Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη περιμένει το Ελενάκι μας. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής είναι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη υπό την υψηλή εποπτεία της κυρίας Πέρσας Μπόλια, η οποία μας έχει περάσει για αξιοθέατο και κάθεται και μας κοροϊδεύει εδώ απ' έξω.
0: Μάλιστα.
2: Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας, εδώ θα είμαστε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε όμως από το εξής βασικό που μας απασχολεί στην καθημερινότητά μας, την κίνηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι όλα καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο μας.
2: Όλα καλά.
0: Είδες. Ναι. Έχει μείνει ο κόσμος από το τριήμερο.
2: Ναι. Τώρα, έχει προβλήματα εκεί στην Αλίμου Κατεχάκη, στην κάθοδο, τα κλασικά. Mm. Εδώ στην παραλιακή, στην παλιά παραλιακή, με την, αυτή την παράκαμψη εδώ του Ηλισσού.
0: Που θα φτιαχτεί.
2: Που ήταν να γίνει το Νοέμβριο, αλλά θα γίνει το. Ναι, ο Φώτης είναι ο φίλος μας ακόμα, γυρνάει γύρω-γύρω από το Μοσχάτο 4 μήνες τώρα.
0: Θα
2: όλα
0: γίνει
2: καλά.
0: Ένα Νοέμβριο.
2: Τώρα, πάμε παρακάτω. Όπα. Αλήθεια τώρα. Άκου τώρα, τι μήνυμα μου έστειλε η γυναίκα μου. Πρέπει να το πω.
0: Πες το.
2: Να το πω. Δεν πειράζει. Μου λέει η Λιδία μου. Το ακούει τώρα και πρέπει να είμαι.
0: Για πες.
2: Επιτυχία λέει είναι να σε ακούς στα διπλανά αμάξια. Μας ακούει εμάς.
0: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
2: Στα διπλανά αυτοκίνητα.
0: Μπράβο. Καλά σου λέει.
2: Καλησπέρα στα διπλανά αυτοκίνητα από τη Λιδία μου.
0: Καλησπέρα, Λιδία.
2: Λιδία μου, πώς το έλεγε ο Πέτρας Φιλιππίδης.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: πάμε τώρα στα σοβαρά θέματα. Το βασικό, βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μπερδευτεί με το τι γίνεται στον
0: κόλπο.
2: Στον κόλπο.
0: Στα στενά
2: στον
0: του
2: περσικό όμως. Κόλπο. Λοιπόν, έχει γίνει το εξής αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί λένε έχουμε πλήρη έλεγχο των στενών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει την εκτίμηση και το λένε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους. Είπε ο Τραμπ.
0: Άρα για να το λέει ο Τραμπ, πάμε για 3 εβδομάδες ακόμα.
2: Είτε τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον. Σίγουρα,
2: γιατί συνεχίζει ο Τραμπ. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα από στρατιωτικής άποψης.
0: Και πότε?
2: Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο.
0: Μάλιστα. Κάτι που έλεγε και από την πρώτη μέρα του πολέμου. Και από την πρώτη μέρα του πολέμου, ότι κερδίζουμε, κερδίζουμε, τελειώνουμε αύριο, τελειώνουμε μεθαύριο, τελειώνουμε σε μια εβδομάδα. Έχουν περάσει 60 κάτι μέρες, τους περάσαμε τους δύο μήνες. Και ο ίδιος δηλώνει ότι θα χρειαστούν ακόμη τρεις. Μάλλον θα είμαστε σε εχθροπραξίες για τρεις εβδομάδες. Άρα.
2: Ναι.
0: Μάλλον κάτι δεν τελειώνει. Και μάλλον κάτι δεν έχει γίνει σωστά.
2: Επίσης, ο Θάνος λέει από τα διπλανά, λέει, ακούω μόνο το Γιάννη. Από τα διπλανά αυτοκίνητα.
0: Καλό.
2: Θέλω να πω και κάτι. Θα τα πούμε μετά τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο, ο οποίος μας περιμένει. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου.
0: Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Πάτρα.
2: Λοιπόν, έχουμε αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη. Και αναφερόμαστε στο περιστατικό που ο περιπτεράς, πριν από πόσο ήταν, 1,5 μήνα, τον είχαν δείρει άγρια μπροστά στο παιδί του Ρωμά, με αποτέλεσμα να πει ο άνθρωπος κλείνει το περίπτερό του. Η περιπέτειά του όμως συνεχίζεται, και ποια είναι αυτή τη φορά, Χρήστο?
3: Αποφάσισε τελικά να παραμείνει στη Γαστούνη μετά το περιστατικό το οποίο αναφέρεστε. Μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί. Έκλεισε το περίπτερο, έχει πει λουκέτο. Το περίπτερο βέβαια δεν είναι σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, είναι στην κεντρική πλατεία της Γαστούνης. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λίγα μόλις μέτρα πιο μακριά, παραδίπλα το Δημαρχείο δηλαδή, αποφάσισε να ανοίξει ένα μαγαζί το οποίο το ετοίμαζε όλο αυτό το διάστημα μαζί με το συνεταιρό του και σε 5-6 μέρες το αργότερο θα το είχαν ανοίξει. Δεν θα το ανοίξουν όμως, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα στις 5 το πρωί οι δράστες έσπασαν την μέρος της τζαμαρίας της επιχείρησης, μπήκαν μέσα σε αυτή και έβαλαν φωτιά η οποία έκαψε τα πάντα. Να σας πω ότι καταστράφηκε ολοσιερός ο άνθρωπος αυτός και ο συνεταιρός του, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει μαζί του. Υπάρχει τώρα μια συζήτηση για το τι ακριβώς συνέβη. Νωρίς το πρωί η πυροσβεστική αυτή ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εμπρισμός. Επιβεβαιώνεται, να σας πω, εμπρισμός και από το ανακριτικό της πυροσβεστικής με τη διαδικασία την οποία προανέφερα. Και από τη στιγμή που υπάρχει το γεγονός το οποίο συνέβη πριν λίγους μήνες, υπάρχει τώρα και εμπλοκή της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές, δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό. Βέβαια, καμία από αυτές δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Και όπως τα λέγαμε και μαζί το πρωί, το ζητούμενο είναι ότι ο άνθρωπος πλέον, επειδή συνομίλησα μαζί του, δεν γνωρίζει αν θα συνεχίσει να παραμένει στη Γαστούνη, αν θα συνεχίσει να επενδύει στην ευρύτερη περιοχή. Σκέφτεται και πάλι το ενδεχόμενο να φύγει. Και την προηγούμενη φορά δεν το πιστεύανε. Είπε να κάνει ένα βήμα πίσω και έμεινε εκεί. Τώρα, μετά και το σημερινό γεγονός, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα πράγματα και για τον ίδιο και
2: τώρα, έχει καταστραφεί ο άνθρωπος τώρα. Εντάξει.
0: Προφανώς και τον έχουν στοχοποιήσει τον άνθρωπο τώρα και τρίτη προσπάθεια να κάνει ενδεχομένως να έχουμε τα ίδια και κάτι πρέπει να γίνει όμως.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σου.
0: Καλό απόγευμα, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και μια και πιάσαμε τις ταινίες, να πω ότι έχει βγει το τρέιλερ της ταινίας Οδυσσέας, της Οδύσσειας δηλαδή, του Νόλαν. Είναι εντυπωσιακό το τρέιλερ, το είδα και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο φίλος μας ο Πάνος ο Πολυζωήδης λέει, η Λιδία σ' ακούει από τα διπλανά, στο αυτοκίνητο η ίδια τι ακούει? Έχει δίκιο.
0: Πολύ σωστή απορία, πολύ σωστή.
2: Λοιπόν, ο νικητής από Ερυθρέα, έδρα Τούμπα, συγχαρητήρια κύριε Κούτρα, έμαθα είσαι ΠΑΟΚ, είσαι άξιος λέει. Πήρα δύο εισιτήρια να δω με το γιο στο Καραϊσκάκι να πάμε για ασπρόμα Μαυρινίκη, κράτα γερά. Για να δούμε. Άστο. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Διονύση, νομίζω.
0: Για να περάσει καλά.
2: Ο Διονύση μας έστειλε μήνυμα για την Γαστούνη.
0: Που μιλήσαμε.
2: Πριν μιλήσει ο
0: Χρήστος.
2: Ο Χρήστος λέει: το take on me που ξεκινήσα την εκπομπή είναι θρυλικό βίντεο κλιπ για την εποχή του. Γιάννη.
0: Ο ίδιος.
2: Μήπως έχει κλιμακτήριο και ζεσταίνεσαι?
0: Όχι. Όχι, πολλά χρόνια το έχετε.
2: Είναι μόνιμη.
0: Είναι μόνιμο.
2: Εμένα θα ρωτήσετε. Η κλιμακτήριος είναι μόνιμη.
0: Μου υποφέρει και ο Χρήστος μαζί μου, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είσαι.
2: Είδα το I swear, δηλαδή το δυστυχώς βρίζω, μετά από την προτροπή του Κούτρα και πραγματικά χάνεις, Χρήστο, που δεν την έχεις δει ακόμα, θα τη δω.
0: Εσύ πήγες πρόεδρος στους άλλους και δεν πήγες, δεν τη
2: δει. Ναι, ρε, εσύ. Δεν μπόρεσα. Γιατί όταν το ανακάλυψα το έργο, δεν έπαιζε σε κεντρικά σινεμά. Έπαιζε σε περιφερειακά. Έπρεπε να κανονίσει ολόκληρη ιστορία.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα έχει μείνει σε ένα, νομίζω, το παίζει, επαναλαμβάνω. Ο Δημήτρης από το αεροδρόμιο Χρήστο, οπωσδήποτε την ταινιάρα δυστυχώς βρίζω. Επίσης το The Drama θα το κάνετε ολόκληρη εκπομπή την επόμενη μέρα. Thank me later.
0: Το The Drama τι είναι?
2: Δεν το ξέρω, να το δω.
0: Άστε, το δούμε.
2: Ο Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει καλησπέρα από Μπραχάμι. Ωραίο το ντοκιμαντέρ χθες. Για δικαστήριο είναι ο Τσίπρας, λέει. Όχι για κόμμα, λέει ο Διαμαντής. Αναφέρεται στο χιλιοστό τη Βαρβιτσιώτη και τη Δενδρινού, το οποίο πρέπει να πω ότι πήγε και πολύ καλά σε τηλεθέαση. Και στα δυναμικά, έτσι όπως τα λένε οι διάφοροι κτλ. Και στα γενικά. Ας πούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία εγώ κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε, Γιαννάκο μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ας πούμε, ένας άνθρωπος 58 ετών, ένας άνθρωπος 65 ετών, ο οποίος αθλείται, δουλεύει, έχει βγάλει λεφτά, ξαναβγάζει λεφτά,
0: έχει δηλαδή,
2: στηρίζει την οικογένειά του, είναι εκεί ή δεν έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, παίρνει το μισθό του όμως, πηγαίνει στα ψώνια του. Αυτός δεν θεωρείται δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας?
0: Ίσως να πρέπει να είναι και ορισμός, γιατί αυτός έχει τα χρήματα, αυτός έχει
2: γιατί
0: την εργασία, αυτός καταναλώνει.
2: Γιατί είναι δυναμικό κοινό ένας 27ης ο οποίος τώρα ξεκινάει, που έχει την ορμή, τέλος πάντων, της νιώτης.
0: Ναι, την ορμή την έχει.
2: Την ορμή
0: αλλά
2: της
0: τα υπόλοιπα δεν τα έχει.
2: Αλλά και τα υπόλοιπα ξέρω κι εγώ, έχει την ορμή της νιώτης, αλλά ταυτοχρόνως έχει και το ραχάτι που έχουν και οι μεγαλύτεροι. Μπορεί να έχει και το ραχάτι ένας 27χρονος, μπορεί να περνάει 8 ώρες την ημέρα στο κινητό.
0: Αλήθεια. Σωστά.
2: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας 60χρονος.
0: Σωστά.
2: Ένας 27χρονος μπορεί να δουλεύει σαν σκυλί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βγάζει πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Το ίδιο μπορεί να κάνει ένας 60χρονος. Του τις ξεχωρίζει και ο ένας είναι δυναμικό κοινό και ο άλλος δεν είναι δυναμικό κοινό. Εκτός... θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εκτός αν ορίζουμε το δυναμικό κοινό μόνο από την ηλικία.
2: Μα γιατί κάτι τέτοιο φαίνεται.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η Σοφία, ναι, όντως το Εγώ Βρίζω ήταν η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Νομίζω είναι φανταστική, πρέπει να τη δουν όλοι. Είδες. Ο Χρήστος λέει: γεια σας, εξακολουθείτε να κατεβαίνετε στο κέντρο με το ΙΧ. Δεν λέτε να αλλάξετε συνήθειες? Όχι.
0: Όχι. Για ποιο λόγο να αλλάξουμε συνήθειες, παιδιά?
2: Συγγνώμη, πήγαμε από εδώ στην, κοντά στην Κουμουνδούρου, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Στην πλατεία. Δεν είχαμε ραντεβού με τον Τζίπρο ούτε με το Φάμελο.
0: Όχι.
2: Και κάναμε 4 λεπτά. Γιατί πρέπει να μπορώ να πάρω δύο λεωφορεία? Ένα που θα με πάει από εδώ, να πάω στο Καραϊσκάκι, να καζίσω την Ελαΐδα, να πάρω ένα από την Ελαΐδα, να ξαναγυρίσω μετά. Ναι. Να πάρουμε ένα λεωφορείο από την, εκεί που ήμασταν, από την Κουντούρου.
0: Να πάμε στην Ελαΐδα.
2: Να κατέβουμε στην Ελαΐδα, να περπατήσουμε ή να πάρουμε άλλο λεωφορείο μας. Όχι.
0: Και είχε ζέστη.
2: Ο ένα παλιδρόμος λέει: δεν θέλω κάτι, μια καλησπέρα μόνο. Ένα παλιδρόμος. Γεια σου.
0: Καλησπέρα λοιπόν. Γεια σας κυρία Τσίχλη, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, κανένα ευχάριστο έχετε να μας πείτε, γιατί για το Χανταϊό θα μας πείτε.
4: Ευχαριστώ. Ο Πόη λέει ότι είναι χαμηλού κινδύνου.
0: Χαμηλού δεν κινδύνου είναι το κρουαζιέρο που είναι σε καραντίνα. Πού είναι?
4: Και κάπου... κάτι τέτοια λέει και ο κορονοϊός.
0: Να, μάλιστα.
2: Δεν τα λέτε καλά, ρε παιδιά, και καλώ σε φέραμε τη σένα εδώ.
4: Όχι. Εγώ καλά είμαι στο γραφείο Μόντερ, έκανα το βίντεο μου.
2: Συντζούνιστε.
0: Εγώ τη φωνάξα. Γιατί δεν σε νοιάζει για το Χανταϊό να μάθει?
2: Γιατί στο κρουαζιερόπλοιο είμαι?
0: Μα δεν έχει να κάνει μόνο με το κρουαζιερόπλοιο.
2: Με τι έχει να κάνει, Γιάννη?
0: Ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα?
4: Λοιπόν, τα νεότερα που έχουμε στο...
2: Και έρχεται και η Χρύσα και λέει: και στον κορονοϊό τα ίδια είχε πει ο Πόη. Οπότε αρχίζεις και λες: μπας και έχουμε Χανταϊό.
4: Όχι, όχι. Λοιπόν,
2: εντεροϊός είναι ο επόμενος.
4: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τις πρώτες ενδείξεις που έχει, φαίνεται ότι υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Γενικά ο Χανταϊός μεταδίδεται από τροκτικά, από μολυσμένα τροκτικά που έρχονται σε επαφή με άνθρωπο. Υπάρχει ένα στέλεχος του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή. Γι' αυτό και τώρα οι επιστήμονες αναζητούν τις δραστηριότητες του ζεύγους των Ολλανδών, οι οποίοι έχουν πεθάνει, ναι, στην Αργεντινή.
0: Στην Αργεντινή, τι κάνανε στην Αργεντινή?
4: Ναι, αυτοί επιβάστηκαν από την Αργεντινή. Αυτοί έκαναν, ας πούμε, birdwatching. Έκαναν διάφορα πράγματα.
2: Να, τόσο Γιαννάκος, είναι birdwatcher ο Γιάννης.
0: Πάω στις πρέσπες να κοιτάω.
2: Όπου βλέπει πουλιά, γραφτεί και τα κοιτάει.
0: Δεν μου λες.
4: Πιθανολογούν λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πάντα, έτσι, ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Και μετά υπήρξε μετάδοση στο στενό του κύκλο μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Γιατί είναι σημαντικό,
0: και εάν ισχύει.
4: έχουν πεθάνει τρεις. Έχουν καταλήξει τρεις. Ναι, αν ισχύει, είναι σημαντικό γιατί ακριβώς υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν ισχύει αυτό το σενάριο, που είναι μία περίπτωση μικρή του Χανταϊού, αλλά ερευνάται. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5 τα ύποπτα κρούσματα.
0: Μέσα στο Κουραζιερόπουλο.
4: Οι τρεις έχουν πεθάνει. Ο ένας που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι στην Νότια Αφρική, ένας Βρετανός, ο οποίος βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Τι φέρουμε, γιατί πρέπει να φοβόμαστε.
0: Για προχωρήσει και ο άλλος.
4: Μα είναι ελεγχόμενα τα πράγματα, ελέγχουν όλα αυτά.
0: Τι ελέγχουν, έτσι έλεγαν και παλιά. Για λέγει.
1: Αυτός ή άλλος.
4: Γενικότερα δεν έχουν στο πράσινο ακροτήριο τους επιβάτες να κατέβουν. Αυτό που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν τόσο το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και η πλειοκτήτρια εταιρεία είναι ένα σχέδιο για να αποβιβαστούν οι ασθενείς, αυτοί που χρειάζονται άμεσα ιατρική περίθαλψη και να μεταφερθούν στην Ολλανδία, λένε.
2: Στην Ολλανδία.
4: Έτσι λένε, έτσι υποπόει τώρα να σας πω. Και μετά το Κουραζιερόπουλο να φύγει προς τα Κανάρια νησιά. Και εκεί κατόπιν συνεννόησης με τις ισπανικές αρχές να επιτραπεί να δέσει το πλοίο και να κατέβουν οι επιβάτες αφού γίνει έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές. Αυτό επίσης που λένε ως επιβάτες είναι ότι θα παραμείνουν στις καμπίνες τους, να μην βγαίνουν, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης υπάρχει μια περίοδος επόασης σύμφωνα με τι γράφουν τα διεθνή μέσα έτσι τώρα, γιατί δεν είμαι γιατρός. Προφανώς. Διαβάζω και μεταφέρω αυτά που διαβάζω και εγώ στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχει μια περίοδος επόασης εβδομάδων. Άρα υπάρχει περίπτωση κάποιοι να έχουν μολυνθεί αλλά να μην έχουν.
1: Εγώ αρχίσει να ξύνομαι. Αφήστε με στην ησυχία μου δηλαδή. Είναι αλήθεια τώρα. Πάνε με το Χανταϊό. Εσύ φταίς.
0: Εγώ το
1: θες να μάθεις για το Χανταϊό. Ναι, και τώρα αποκίνησες. Ίδρασες πάλι.
0: Και έχω ασπρίσει.
4: Για την ώρα μακριά από μας. Λοιπόν, ναι, και αυτό που λένε μεταξύ άλλων, υπάρχουν μεταξύ των επιβενόντων. Μεταξύ των επιβενόντων, οι περισσότεροι είναι Ισπανοί, Αμερικανοί και Ολλανδοί. Υπάρχει και ένας Έλληνας. Το οποίο τα στοιχεία δεν γνωρίζουμε, ούτε η εταιρεία φυσικά τα δίνει στη δημοσιότητα.
2: Αυτοί είναι που πάνε Ανταρκτική και κατά λοιπά.
5: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε ghosting, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
17: 50 χρόνια, είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
17: Sneakers για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
17: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
18: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
17: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
19: Nova 9:31. Η ώρα είναι 5:30.
20: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
21: Nova 931.
22: Είναι ατέριαστοι, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάπι ο πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. 40χρονος αλλοδαπός ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Θλίψη επικρατεί στο χώρο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός διεθνής καλαθοσφαιριστής Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και ο καιρός θα είναι γενικά εθρίος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
25: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Έχει ο GBU 57 τον πόνο του.
1: Για να τον μοιραστεί μαζί μας.
0: Χρήστο, είδε στα ξένα δημοσιεύματα ότι το Αμερικάνικο Πεντάγωνο λέει σύντομα θα δημοσιεύσει τα αρχεία για τα UFO και γίνεται χαμός.
1: Αυτό το σύντομα GBU 57 το ακούμε 2, 3, 5, 15 χρόνια. Πότε θα δημοσιευτούν. Και να δούμε και τι θα περιλαμβάνουν. Μην δούμε πάλι τίποτα σκιές στον ουρανό και αρχίσουμε και λέμε να τα UFO.
0: Δεν χρειάζεται να δούμε σκιές στον ουρανό.
1: Να το δω, να το πιάσω θέλω. Μόνο έτσι θα το καταλάβω.
0: Εγώ το πιάνω και το βλέπω καθημερινά.
1: Το UFO.
0: Ναι.
1: Πού είναι το.
0: Ναι. Ο Λαθρεπιβάτης λέει ευτυχώς που δεν πήγα σε αυτή την κρουαζίερα. Όχι ότι είχα τα χρήματα, λέει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς πώς θα είναι ο Λαθρεπιβάτης, βρε, άμα τα έχεις τα λεφτά.
1: Έλατε.
0: Η Γεωργία λέει καλησπέρα σας, παιδιά. Στοιχείο δεν έχουμε δρομολόγια λεωφορείων. Οι φοιτητές στην καθημερινότητά μας περνάμε δύσκολα, η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος. Γεια σου, ρε Δημήτρη, αγάπες μου, καλό απόγευμα. Τώρα έφτασα γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου, θέλω μια χάρη. Μάικλ Τζάκσον, τον Μπαντ. Για βρε τον Μπάντ για τον Δημήτρη. Χρόνια πολλά, βρε.
1: Πολύ χρόνο, πολύ.
0: Ό,τι επιθυμεί. Χαμό, λέει, προ Αθήνα από Ελευσίνα μέχρι τα δηληστήρια λόγω επερχόμενων έργων. Αφήστε τα. Νίκο από την Καλαμάτα, δεν μπορώ να το πω αυτού. Αλλά είναι ωραίο. Mm. Λοιπόν, ο Δημήτρη από το Χαλάνδρη λέει, ο 25χρονο λέει, κάνει σχέδια και επενδύει για τα επόμενα 40 χρόνια. 65 εγώ δεν κάνω καθόλου μετά από ένα μπαλονάκι. Ίσα-ίσα, εσύ μπορεί να χαλάσει και αβέρτα τώρα. Περαστικά, βρε, να σε καλά.
1: Καλά. Περαστικά. Ναι. Άλλο για τον 25χρονο, τι σημαίνει αυτό.
0: Δεν του βλέπω εγώ τι σημαίνει.
1: Είναι πιο δυναμικό από τον 30, τον 35.
0: Εκεί που έχουν πάει τιμέ, ούτε σχέδια μπορούν να κάνουν, ούτε τίποτα, μα κοροϊδεύετε. Είχε μία κυρία, θα τη βγάλουμε στην εκπομπή. Γεια σα, κύριε Φιλιππίδη.
2: Καλησπέρα. Χαίρετε, γεια σα.
0: Από τη Διανέωση, μία καθηγήτρια, ναι, η οποία είπε το εξή απίθανο για το θέμα των ακινήτων
1: και των τιμών του. Ναι.
0: Η αύξηση του προσδόκιμου της ζωής έχει σαν αποτέλεσμα τα σπίτια να περνάνε κατευθείαν στα εγγόνια. Δηλαδή ουσιαστικά χάνεται μια γενιά κληρονόμων. Ναι. Μην εύχεστε τώρα να πεθάνουν οι παππούς και η γιαγιά, ντροπή. Αλλά πόσο δίκιο έχει.
1: Πολύ.
2: Σωστό. Όχι, ναι, έχουμε και έκθεση Τράπεζα Ελλάδα σήμερα για το θέμα, ξέρετε, με πολύ αγορά κατοικία μα.
0: Τι λέει.
1: Α, ναι, και τι λέει.
2: Λέει ότι ξεχάστε τα δάνεια.
0: Ποια δάνεια.
2: Με τα υπάρχοντα, με τις υπάρχουσες τιμές. Ναι. Με στεγαστικά δάνεια.
0: Μα δεν έχει νόημα. Παιδε.
2: Και μάλιστα επισήμανε το κίνδυνο.
0: Μισό εκατομμύριο για.
2: Ναι, είναι κίνδυνο και για το δανειολήπτη και για την τράπεζα. Και για του δύο, τι να σου δώσει.
1: Μισό εκατομμύριο.
2: Δεν μπορεί να το πάρει. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα, έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει να δημιουργηθεί η κυβέρνηση μια κατάσταση, που αυτό λέει η Τράπεζα Ελλάδας, όπου έχει δημιουργηθεί μια υπερβάλλουσα ζήτηση, σχεδόν πρημοδοτημένη, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η οποία με κάθε τρόπο την ενισχύει τη ζήτηση αυτή.
1: Εγώ και ο Στουρνάρα θα λέω.
2: Και την ίδια στιγμή, πρόσεχε, την ίδια στιγμή,
1: δηλαδή,
2: δεν κάνει τίποτα για την προσφορά.
0: Σπίτι μου δύο, όλα αυτά. Ναι.
2: Όλα. Golden Visa.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Golden Visa είναι άλλο.
2: Ξένη. Άλλο.
0: Είναι πρημοδότηση.
2: Πρημοδότηση είναι. Ενισχύει συζήτηση. Φέρνει κανονικά άλλου ανθρώπου από κάπου να αγοράσουν κάτι.
0: Η Golden Visa ήταν 250 χιλιάρικα.
1: Ναι, ήταν. Τόσο. Μετά πήγε 800.
2: Και έμεινε σε κάποιε περιοχέ που πήγαινε να αγοράσει. Όχι, στην Αττική.
0: Και παραμένει 250 χιλιάδε στην Αττική.
2: Παιδιά.
0: Για τα ακίνητα.
2: Στην Νίκαια και στον Κορυδαλό.
0: Για τα ακίνητα που γίνονται αλλαγή χρήσης.
2: Πήγες να βρεις ένα σπίτι σε μια περιοχή λίγο πιο φθηνή, λέγαμε παλιά. Και ακρίβει είναι και αυτή.
0: Τράβα στο κερατσίνι να δεις τι.
1: Άρα η πρημοδότηση αυτή που άφησε η κυβέρνηση να γίνει, που κάνει η κυβέρνηση.
2: Το καταλαβαίνω να το κάνεις. Αν έχεις γενικώς. Για να αγοράσει κάποιος κάτι πρέπει να έχεις επενδύσει. Εμείς επενδύσαμε στην αγορά κατοικίας, επεκτείναμε τα σχέδια πόλης, αποφασίσαμε να φτιάξουμε σπίτια. Ξαφνικά δεν φτιάξαμε σπίτια.
0: Δώσαμε δάνειο ή ενίσχυση στον άλλον που μπορεί να κάνει πανοσύκωμα στο πατρικό του να μπει σε καινούριο σπίτι.
1: Όχι.
0: Δώσαμε μια επιδότηση σε έναν που. Αυτό που λέει ο Νίκος. Δώσαμε επιδότηση σε αυτόν. Αντί να του δώσουμε επιδότηση να πάρει το σαπάκι, του δώσαμε επιδότηση να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι στα Σπάτα. Σε ένα οικόπεδο που έχει.
2: Δώσαμε κίνητρο να μην το ρίξει στη βραχυχρόνια και να το κρατήσει στην κανονική μίσθωση, στη μακροχρόνια. Ή αντικίνητρο.
0: Μας λέγανε στη Γερμανία, μα έχει κλειστό το σπίτι.
1: Ποιο θα ήταν αυτό το κίνητρο,
0: εσύ
2: πληρώνεις. Λέγες, ναι. Στη Γερμανία.
1: Ποια θα ήταν αυτό το
0: κίνητρο. Πες, αυτό... πες για τη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία έχει κλειστό σπίτι, δύο ενίκια πρόστιμο το χρόνο. Που ορίζει το κράτος.
2: Αυτό αρνούνται. Ναι,
1: το
2: αρνούνται
1: κίνητρο
2: όμως, να
1: το
2: κάνουν.
1: Κίνητρο, ποιο θα ήταν.
2: Απλό.
0: Τι αυτό που είπες.
1: Ποιο θα ήταν.
0: Όπως το πες μόνος.
1: Για τα κλειστά. Για το πανοσύκωμα, για το καινούριο στα Σπάτα, για το καινούριο στη Θήβα.
0: Για το σπίτι μου δύο τι δίνει.
2: Λεφτά.
1: Χρήματα.
0: Χρήματα. Δανεικά με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Χρήματα.
2: Τα οποία τι κάνει, ενισχύει τη ζήτηση χωρίς να έχει ενισχύσει την προσφορά. Αυτό λέω συνέχεια.
0: Δεν υπάρχουν κατοικίες.
2: Δεν υπάρχουν σπίτια. Στέλνει τους ανθρώπους να πάνε να αγοράσουν το σπίτι μου δύο, που λύγει και νωρίτερα. Σπίτια τα οποία είναι υπερτιμημένα, να το πω πολλαπλά. Σήμερα η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζης Ελλάδας λέει ότι έχουμε δύο φούσκες. Θα τις πούμε τις φούσκες. Η μία είναι αυτή. Οι τιμές των ακινήτων. Η δεύτερη φούσκα είναι οι υπερβολικές χρηματοδοτήσεις από ημικρατικούς φορείς, δηλαδή Ταμείο Ανάκαμψης, Εγγυήσεις κτλ. Των επιχειρήσεων. Πρόσεξε. Το 40% των οποίων, των κονδυλίων αυτών, πήγανε στις μικρές και στις μεσαίες. Το 29%.
0: Α, δεν ισχύει αυτό που λέγανε,
2: όχι,
0: δηλαδή.
2: Όχι. Και εκτίθεται σε κίνδυνο. Και το θεωρεί, επειδή γυρίζει η οικονομία
0: γιατί
2: τώρα.
0: Γιατί αυτά είναι δανεικά, δεν είναι το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Δάνεια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Τα οποία έχουν εγγυήσει του ελληνικού δημοσίου.
2: Όχι. Αλλά είναι δάνεια τα οποία. Δεν θα εγγυήσει του ελληνικού δημοσίου.
1: Άρα
2: το
1: υπάρχει ανησυχία ότι αυτά τα δάνεια δεν θα επιστραφούν.
2: Είναι χρήματα βέβαια του ελληνικού δημοσίου. Γιατί θα πρέπει να επιστραφούν από στις τράπεζες και οι τράπεζες να τα επιστρέψουν στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο να τα επιστρέψει σε βάθος χρόνου.
1: Άρα εκτιμάμε ότι αυτή η αξιολόγηση
2: δεν εμέσως ναι, είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
0: Ναι. Όμορφα!
2: Τα χρήματα αυτά τα έχει δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό όλων μας, τα έχει μοιράσει στις χώρες που πήρανε τέτοιου είδους κονδύλια και υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση. Θυμάστε το αίτημα που έκανε ο Μακρόν εδώ στην Ελλάδα μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παράταση αποπληρωμή.
0: Πήρα στεγαστικό κηδός είναι λίγο πάνω από το ενίκιο. Γιατί αυτό είναι λάθος, ενώ το ενίκιο σωστό. Δεν είναι λάθος αυτό.
2: Ποιο?
0: Αυτό που λέει.
1: Μάλιστα με τον να έχει τέτοια δόση.
0: Πόσο κάνει το σπίτι, πόσο δάνειο πήρατε.
2: Είχε το εισόδημα, είχε τα πιστοδοτικά κριτήρια. Πρέπει, έχουμε αναλογία εισοδήματος σε σχέση με τη δόση και την αγορά, το αξία του κινήτου. Μπράβο του το ακροατή μας, ο οποίος είχε αυτές τις δυνατότητες. Απλώς λέω
1: για
2: ότι
1: αυτοί
2: δεν είναι πολλοί. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ξέρεις για ποιο λόγο? Όχι απαραίτητα μόνο γιατί το ρίχνουμε όλοι ότι είναι χαμηλό το εισόδημα. Αλλά γιατί είναι και υπερβολικές αξίες των ακινήτων.
1: Είναι
2: διωγγωμένες τεχνητά.
1: Δεν μπορείς να δανειστείς μισό εκατομμύριο για να πάρεις ένα σπίτι 400.000 ή 400.000.
2: Δεν ήρθαν ξαφνικά επειδή μας λάτρεψαν καταπληκτικοί ξένοι επενδυτές και άρχισαν να αγοράζουν. Τους φέραμε εμείς γιατί τους είπαμε θα πάρετε τσάμπα με λίγα λεφτά ένα διαβατήριο.
0: Πρέπει να υπάρχει μια αντιστοίχηση του δανείου με την τιμή. Δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε, αν ισχύει ότι είναι φούσκα τα ακίνητα. Που λέει ο κύριος Τουρνάρας.
1: Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω τον.
0: Και το ακίνητο που κάνει σήμερα 400.000 υποτιμηθεί και πάει 3.20, έχει πάρει ένα ρίσκο η τράπεζα και ο δανειολήπτης.
2: Το οποίο το έχει γράψει στο βιβλίο με 4, με 400 και αυτό ξαφνικά είναι κίνδυνος. Τι κάνει η τράπεζα μετά όμως, από εδώ και μπρος, το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο. Αυστηροποιώ τα κριτήρια.
0: Την ίδια ώρα που η τράπεζα και οι τράπεζες και οι services κρατούν τα ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τους,
1: δεν τα βγάζουν.
2: Και δεν έχουν κανένα κόστος παρά μόνο.
1: Αυτό είναι ανάποδο από αυτό που λέμε τώρα.
2: Όχι. Το ίδιο πάλι. Είχε να κάνει την προσφορά.
1: Αν εσύ σου τράπεζα ή ένα service και τα ακίνητα είναι σε δυσθεώρητες τιμές, γιατί να μην το βγάλεις?
2: Γιατί αν τα βγάλεις όλα μαζί, οι τιμές θα πέσουν. Άρα πρέπει να τους αναγκάσεις να τα βγάλουν. Οι ίδιοι δεν θέλουν.
1: Να μου πεις, και λέμε φούσκα.
2: Από την πώληση των ακινήτων.
1: Γιάννη,
0: δεν είναι μόνο αυτό.
1: Γιάννη, από την πώληση. Ένα πράγμα που διαρκεί 10 χρόνια.
2: Γιάννη, από την πώληση των ακινήτων εξαρτάται η κερδοφορία τους. Των servicers και των funds. Άρα τι κάνουν? Βγάζουν λίγα-λίγα. Για να κρατάνε τις τιμές υψηλές. Ενώ θα μπορούσαν. Και δεν έχουν. Πρόσεξε, και καλά κάνουν, αλλά θα έπρεπε να υπήρχε μια τιμωρία.
0: Επίσης, τα περισσότερα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παλιό ακίνητο που να μην έχει πρόβλημα στη μεταβίβαση. Ούτε ένα.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Βάζω υπογραφή.
2: Επίσης, γράφει για πολλή ιδιοκτησία η έκθεση του διοικητή, που είναι χαμένα, μισοοικουμένα, οικογενειακό χάος. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει με την αλλαγή της δομής οικογένειας, πολλές μονογονεακές, άνθρωποι ζουν μόνοι τους, μεγάλες ηλικίες που ζουν μόνοι τους, οι οποίοι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο, έτσι, και είναι πολλοί άνθρωποι μόνοι τους σε ένα σπίτι.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει, και υπάρχουν και τα πολλά, τα κλειστά, των ξένων που τα έχουν αγοράσει και τα έχουν αφήσει.
0: Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ζητούν περισσότερα μικρά διαμερίσματα και κυρίως κοντά σε
1: νοσοκομεία,
0: σε υποδομές και τα λοιπά και φεύγουν από το ακίνητο που ήταν 120 μέτρα και πάνε στα 50. Τα 50 έχουν, επειδή έχει ανέβει η ζήτηση, έχουν εκτοξεύσει την τιμή τους. Συν, εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα και ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης στη χώρα είναι το κράτος και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και διάφοροι υπάρχουν περί το κράτος, τα οποία κατέχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα, τα οποία δεν τα ξέρουν ποια είναι και δεν τα κάνουν τίποτα.
1: Μάλιστα. Πώς είναι φούσκα ένα πράγμα που έχει παγιωθεί εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον?
2: Η φούσκα είναι τώρα.
0: Ποια δεκαετία?
1: Εδώ ήταν οι αυξημένες τιμές των ακινήτων.
2: Από το 19 ξεκίνησαν, από τότε που άρχισαν οι...
0: Καταρχάς πέσανε στον κορονοϊό πάρα πολύ.
2: Να,
0: το ξεχνάμε αυτό γιατί είχαν παγώσει όλα.
1: Είναι
0: 5-6 χρόνια είναι η τιμή.
2: Ναι, ναι, και λιγότερο.
1: Μάλιστα. Άρα και η φούσκα είναι τώρα.
2: Και λιγότερο.
0: Γιατί πρέπει να πούμε όμως ότι το προηγούμενο διάστημα με την οικονομική κρίση άλλαξαν περιουσίες σοβαρές.
2: Με χαμηλές τιμές.
0: Με αστεία. Εγώ θυμάμαι, με είχε πάει ένας φίλος στο Κουκάκι.
2: Ναι.
0: 500 ευρώ το μέτρο πολλούνταν.
2: Εντάξει, υπάρχει,
0: ήθελε να τη βγάλει ο άνθρωπος.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένας παράγοντας που δεν το γράφει η έκθεση του διοικητή. Έτσι, οι πλουσιότεροι και κατά τεκμήριο οι πιο έξυπνοι, επειδή είναι οι πλουσιότεροι των Ελλήνων, επενδύουν στην πολύ χαμηλού ρίσκου, έως μηδενικού ρίσκου, αγορά κατοικίας. Αγοράζοντας εκατοντάδες έως και χιλιάδες ακίνητα, τα οποία είτε τα βγάζουν είτε τα βγάζουν με το σταγονόμετρο στην αγορά.
1: Για να διατηρηθεί.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λύση πρόβλημα νοοτροπίας.
1: Λύση προτείνει η έκθεση.
2: Η λύση είναι προτείνει, βέβαια, πώς δεν έχει. Έχει πρώτα απ' όλα την κίνητρα για να μεταφερθούν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια. Λέει ότι πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα. Μιλάει για εντάξει στο σχέδιο πόλης, δηλαδή επέκταση, εντάξει, και επιδότηση των κλειστών προβληματικών ακινήτων προκειμένου να εξυγχρονιστούν και να βγουν στην αγορά.
0: Μα δεν είναι πυρηνική φυσική ερπηδία, συγγνώμη.
2: Πας τα βρίσκεις όχι για οποιονδήποτε, για αυτόν που το έχει κλειστό.
0: Ή προς τα πάνω θα επεκταθούμε, δηλαδή θα δώσει δικαίωμα ύψουν, ή προς το πλάτος. Τι θα κάνουμε τώρα? Είναι απλά τα πράγματα.
1: Εφόσον δεν πετυχαίνει η μετακίνηση προς την επαρχία για κάποιους.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, μπερδεμένο το πράγμα. Μου επιτρέπετε να πω κάτι, έτσι.
0: Ό,τι
2: θες. Γιατί γιορτάζει η κορούλα μου η Ειρήνη σήμερα.
0: Ω,
2: είναι...
0: να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τη ευχηθώ χρόνια πολλά. Έτσι.
0: Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
1: Χρόνια πολλά. Πολύχρονη Ειρήνη, πολύχρονη.
0: Να σε χαίρονται. Ζητά ακριβό δώρο, Ειρήνη, έχει λεφτά ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην το ξεχνάς αυτό. Αφήστε τι λέει στο σπίτι. Εγώ θα σας τα πω όλα. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για την τράπεζα, για την έκθεση του κυρίου Στουρνάρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρία Δήμητρα, επιστρέφουμε.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα! Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.
9: Χωρί καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Λοιπόν.
1: Να και η αφιέρωση.
0: Ναι, και αφιέρωση στον Δημήτρη. Ο Δημήτρη λέει ότι το ιδανικό θα ήταν να επιδοτηθούν οι εργασίες στην επαρχία για να μπορέσουν να δημιουργηθούν, να μετακομίσουν νέες οικογένειες εκεί. Ναι, σωστό.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Το Φαλακρό Τουρκοβούν λέει καλησπέρα σας. Τον πληθυσμό ολοφάνερα μειώνεται και οι αποδοχές των νέων κυρίως είναι μάλλον στενούτσικες. Πώς δεν επαρκούν τα υπάρχοντα κίνητα που έστρωσαν κληρονομικά σε δεύτερη γενιά, όπως είπατε, χρήζονται επισκευών. Μήπως να δίδονται προς τα εκεί τα κίνητρα και προς τα εκεί πρέπει να δοθούν τα κίνητρα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι. Εγώ το είχα πει από τότε, δηλαδή δεν κάνω καμιά μαγεία. Ότι είναι λάθος έτσι όπως έγινε η τοποθέτηση. Εδώ θα πρέπει να είναι το κίνητρο. Σε πιο καινούργια σπίτια. Και επειδή είναι απλησίαστα τα καινούργια σπίτια, αν πάνε το αγοράσει από τον κατασκευαστή Τζούνο, όπου σου ζητάει 5.000 το μέτρο, 6.000 το μέτρο, καθένα ζητάει ό,τι θέλει τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Να μπορεί σε κάτι που έχει, είσαι οικοπεδούχο, πάρε τόσο, σου δίνω μια επιδότηση, σου κάνω καλό επιτόκιο. Πάρε το δάνειο αντί να μπει σε ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας του 70 χωρίς πάρκινγκ, χωρίς θερμομόνωσης, χωρίς τίποτα, να ξεκινήσεις από την αρχή με συγκεκριμένα κριτήρια ένα σπίτι. Όσοι μπορούν, παιδιά, δεν λέμε για όλους, μην παρεξηγηθώ.
1: Και εκεί θα υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις προφανώς. Αλλά θα υπάρχει κίνητρο.
0: Θα μπορούν όλοι, όχι, κάποιοι θα μπορούν όμως. Το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 ήταν καλά προγράμματα για την επαρχία που έχει πιο φθηνά σπίτια. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μένει στην Τρίπολη, ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Για την Αθήνα δεν αρκεί αυτό.
1: Δεν ικανοποίησε τόσο. Ή μάλλον δεν περπάτησε τόσο.
0: Ο Βασίλης Ομάρας λέει: είπατε πολλά σωστά, αλλά για τη διακράτηση ακινήτων από τράπεζες κάνετε μεγάλο λάθος. Η διαχείριση ακινήτων για μια τράπεζα είναι τεράστιος πονοκέφαλος και κόστος και πρέπει να εμπλέξει συνεχείς εκτιμητές, δικηγόρους, μεσίτες κτλ. Με μηδέν έσοδα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
1: Από την πώληση όμως
0: δεν δείχνουν όμως και μια διάθεση να βγουν προς τα έξω. Και δεν ξέρω ότι οι τράπεζες έχουν μια μεγαλύτερη διάθεση σε σχέση με τους services,
1: ναι.
0: Που δεν είναι, δηλαδή δεν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι πήγε.
1: Και οι οποίοι και εκείνοι έχουν κρατημένα πάρα πολλά ακίνητα, χωρίς να βγαίνουν αυτά στην αγορά, έτσι. Και παρά τις όποιες πιέσεις μπορεί να διατείνονται από την κυβέρνηση ότι έχουν ασκηθεί. Προς όλους αυτούς τους κλάδους για να δοθούν να πέσουν στην
0: πάντως,
1: αγορά.
0: Ο Νίκος που τα ξέρει καλύτερα από εμάς είπε ότι δεν υπάρχουν και τίποτα πιέσεις σοβαρές.
1: Ναι. Όχι, λέω παρά το γεγονός ότι διατείνονται ότι υπήρξαν κάποιες πιέσεις. Αυτό φαίνεται ότι ναι, ή δεν έγιναν ποτέ ή δεν απέδωσαν.
0: Ο Νίκος, ό,τι είπε ο Νίκος, δεν ξέρω εγώ. Ρέση, ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Θεός συγχωρέστο με. Πουέρτο Ρίκο και τα λοιπά. Τον θυμάμαι αντίπαλο του Άρη. Σε ποια ομάδα έπαιζε? Είχε έρθει και στον Άρη και έπαιζε, δεν έπαιζε στον Άρη.
1: Στον Άρη δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω έπαιζε στην Τρέισερ.
0: Στην Τρέισερ έπαιζε ο Μπομπ Μάκαντου.
1: Ο Μάκαντου.
0: Στον Άρη είχε έρθει, καλά θυμάμαι ρε φίλε. Μπράβο. Να το, στον Άρη βέβαια. Έφυγε από καρκίνο ο άνθρωπος. Με τη Ρεάλ έπαιζε, ναι, το 90 και με την Μπαρτσελώνα. Ξεκίνησε NBA Utah Jazz 88-90. Ήρθε στην Ευρώπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 90 και την περίοδο 90-92 πήγε στην Μπαρτσελώνα. Η πορεία τον έφερε στην Ελλάδα που φόρεσε τις φανέλες της Λάρισας 94-95. Ποιος το έγραψε αυτό? Πέρσα ήσουν ένα φαν της Λάρισσας.
1: Α, όχι, Αντεπλής.
0: Στο μπάσκετ. Α, Αντεπλής. Ποιος είναι? Ο κύριος Αντεπλής, μάλιστα. Του Ηρακλείου 95-96 και του Άρη 96-97 και 97-98. Μεγάλη μορφή πραγματικά στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ και στον Άρη. Λοιπόν, ελαφρύ το χρόνο.
1: Το βράδυ
0: έχει αγωνιστική Ευρωλίγκα. Παίζει η Ρεάλ με τη Χαποέλ και φυσικά ο Ολυμπιακός πάει στο Μονακό που θα κάνει τη σκούπα, να επιβεβαιωθώ κι εγώ.
1: Σωστά. Αύριο είναι ο Παναθηναϊκός και Champions League. Ο επαναληπτικός Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Το μάτς στην Ισπανία είχε λήξει 1-1.
0: Ναι, ο Θάνος λέει: φίλε, άντε να χτίσεις, να το λες είναι εύκολο. Έχεις δίκιο, δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, ρε παιδιά. Αλλά τουλάχιστον αποκτάς κάτι το οποίο έχει και μια διαφορετική αξία.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Νόβα 931.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστεπίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ,

0: για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-5523-53
1: και Κομοτηνή 2531-306-200
0: και στο www.epavlametafores.gr.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931.

0: Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της 3ης 5 του Μάη. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας συχνότητα και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Θα τα πούμε και σήμερα και από την καλή και από την ανάποδη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει, εξελίσσεται. Είμαστε στο τέλος αυτής της μεταγραφικής και τηλεοπτικής περίοδου και υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις στα κανάλια για πάρα πολλά πρόσωπα που αναμένεται να συνεχίσουν και κάποιοι που αναμένεται να αναχωρήσουν για άλλες τηλεοπτικές στέγες. Προς το παρόν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχει ακόμα αποκρυσταλώσει κάτι, δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι για όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Το ρεπορτάζ πάντως τρέχει και μέρα με την ημέρα θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις, καθώς η σεζόν πλησιάζει προς τη λήξη της.
1: Nova και στο Facebook. Nova 931.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

ευθύνες. Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρώτησέ μου τι θες.

0: Εξελίξεις φίλες και φίλοι για το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και στο τέλος της σεζόν είμαστε, ποιοι μένουν στη θέση τους και ποιοι φεύγουν. Για κάποιους όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν κανονικά, για άλλους τα πράγματα φαίνεται ότι το τηλεοπτικό τοπίο μοιάζει να είναι αβέβαιο. Ας δούμε λοιπόν πρόσωπα και πράγματα και ας δούμε μέχρι στιγμής ποια είναι τα δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε με τρεις δημοσιογράφους, τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Σία Κοσιώνη και τον Αντώνη Σρόιτερ, και θα ξεκινήσουμε και τους βάζουμε μαζί, γιατί και οι τρεις αποτελούν τους ανθρώπους που παρουσιάζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά και γιατί πολλά ρεπορτάζ είχαμε τον τελευταίο καιρό που μιλούσαν για αναχωρήσεις και για μετακινήσεις των συγκεκριμένων ανθρώπων για άλλα κανάλια.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: 50-50 σαν στάρ του σινεμά.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα συγκεκριμένα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Συγκεκριμένα εδώ και καιρό ακούμε για σύννεφα στις σχέσεις της Σίας Κοσιόνι με τον Sky, για την αποχώρησή της από το σταθμό μετά από 20 χρόνια. Παράλληλα ακουγόταν κάτι τέτοιο και για τον Αντώνη Στρόιτερ, ότι θα αφήσει τον Αλφα για να πάει στο Μέγκα ή ακόμα και στον Sky, αλλά και ότι είχε δεχτεί και πρόταση για να πάρει τη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο Αντένα είναι σε προχωρημένη συζήτηση με τον δημοσιογράφο και είναι ένα βήμα πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Έχει μείνει μόνο να συμφωνήσουν τα οργανωτικά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων δεν θα αλλάξει, θα είναι πάλι με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.
0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπό.

0: με τους ιδιοκτήτες του καναλιού, η Σία Κοσιόνη έχει δώσει εντολή ώστε να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Οπότε οι πιθανότητες, από ό,τι φαίνεται, είναι να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι του Sky. Οι παρεξηγήσεις, αν υπήρξαν, φαίνεται να έχουν επιληθεί. Οπότε βαδίζουμε προς τους ίδιους ακριβώς, τα ίδια πρόσωπα, τουλάχιστον στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των 8 από όλα τα μεγάλα κανάλια.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Να αφήσουμε τώρα τους δημοσιογράφους των κεντρικών δελτίων ειδήσεων και να πάμε στο τι μελιγενέστε με τον Γιώργο Λιάγκα και το πρωινό. Είναι ένας πονοκέφαλος ο Γιώργος Λιάγκας, αν και το συμβόλαιό του λύγει, γνωρίζουμε καιρό τώρα ότι ο Αντένα έχει κάθε πρόθεση να τον κρατήσει το δυναμικό του και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να πούμε ότι μάλλον θα το δούμε και του χρόνου στο πρωινό. Ωστόσο, ο ίδιος είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό ότι δεν ξέρει αν θα κάνει τηλεόραση και την επόμενη σεζόν.

0: Η ανανέωση του συμβολαίου του βέβαια έρχεται χωρίς προϋποθέσεις. Όχι, έρχεται με προϋποθέσεις. Τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν αρκετά πεσμένα και ο Γιώργος Λιέκας θα απαιτήσει αλλαγές. Η ώρα ενέξης εκπομπής επιστρέφει στην κανονικότητά της, δηλαδή θα πάει στις 10 το πρωί. Θα μειωθεί η διάρκεια της, θα είναι πλέον τρίωρη και εκεί φαίνεται ότι θα δώσουν μεγαλύτερο budget για το πάνελ που θα έχει μαζί του και όλα αυτά βεβαίως θα έχουμε να τα πούμε στη διάρκεια των εκπομπών μέσα στο Μάιο που θα έχουμε και πληρέστερο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και για το πρωινό.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Πάμε να δούμε τι θα γίνει, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Σήμερα Τρίτη το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα συμβόλαια και με τις ανανεώσεις. Σήμερα ασχολούμαστε των παρουσιαστών και πάμε στο Breakfast στο Star, όπου η Ελένη Χατζίδου και ο Τεοκλής ο Παύλου φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα το τελικό ok από το κανάλι, αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Όμως μηδένα προς το τέλος μακάριζε, ο Star είναι κανάλι που αυτή τη στιγμή φέρνει τηλεοπτικά νούμερα τηλεθέαση σε συνδυασμό με τον κόστος της παραγωγής. Το πιο πιθανό σενάριο και για αυτούς είναι να παραμείνουν στη θέση τους κανονικά, άλλωστε είναι δύο συμπαθέστατα πρόσωπα τα οποία κάνουν μια εκπομπή που μπορεί στον ανταγωνισμό να μην είναι πρώτη, να μην τερματίζει πρώτη, αλλά από την άλλη τα νούμερα της τηλεθέασης είναι αξιοπρεπέστατα.
3: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής

0: μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25410.

0: Ανδαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Ανδαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
4: Nova 931.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ τρέχει. Βρισκόμαστε προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν και πολλά γράφονται για πρόσωπα, για συμβόλαια που λήγουν, για πρόσωπα που μένουν, οι πρόσωποι που φεύγουν. Πάμε σε ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο. Πάμε στην Ιωάννα τη Μαλέσκου, η οποία γράφτηκε τις προάλλες ότι το συμβόλαιο της παρουσιάστριας του Λάμπρου Κωνσταντάρα, η οποία είχε έναν ακόμα χρόνο για την ανανέωσή της, φαίνεται να βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, να έχει πέσει στο τραπέζι και μία, θα έλεγα, προσπάθεια να παραμείνει στο κανάλι. Παρόλο που ακούγεται ότι δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον για να κρατηθεί στο δυναμικό του σταθμού, από την άλλη η Ιωάννα Μαλέσκου φαίνεται να το παλεύει και να θέλει να παραμείνει στη συγκεκριμένη εκπομπή. Είδαμε βεβαίως τι θα γίνει με το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.
2: Nova 931.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΑ, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει με τα πρόσωπα των καναλιών. Να πούμε επίσης ότι πάρα πολύ καλά φέτος πήγαν και κάποιες εκπομπές που μπήκαν τώρα στην αρένα. Παραδείγματος χάρη, κάποιες εκπομπές όπως ήταν οι Αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος θα συνεχίσει και του χρόνου στον Αντένα, με πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Ήταν μήλο της Έριδος έτσι κι αλλιώς ο Πέτρος Κουσουλός και από άλλα κανάλια. Θα παραμείνει στο δυναμικό του Αντένα και θα συνεχίσει. Είναι από τα καλά χαρτιά του σταθμού που φέτος νομίζω ότι κάναν τη διαφορά του.

0: τουλάχιστον στη μεσημβρινή ζώνη του καναλιού, με τις αποκαλύψεις είχαν και μεγάλο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ένα επίσης πρόσωπο που προκάλεσε τηλεοπτικό ενδιαφέρον ήταν ο Σπύρος Χαριτάτος από την πλευρά του Open. Κάποιοι λένε ότι η εκπομπή, το Καθαρές Κουβέντες, θα μετακινηθεί στη σαββατοκυριακάτικη ζώνη του καναλιού, γιατί από ό,τι φαίνεται τα νούμερα της τηλεθέασης ήταν μεν αξιοπρεπή, αλλά δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αυτή η ζώνη είναι άκρως ανταγωνιστική που βρίσκονται οι συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει δίπλα το Μέγκα με τον Νίκο Χατζηνικολάου και το Live News, το οποίο έτσι κι αλλιώς μετράει τόσα χρόνια παρουσίας και έχει δώσει το δικό του στίγμα σε αυτή τη ζώνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στον ανταγωνισμό μια εκπομπή να μπει και να χτυπήσει τη συγκεκριμένη, οπότε θεωρείται επικρατέστερο το σενάριο να πάει η συγκεκριμένη εκπομπή στη σαββατοκυριακάτικη ζώνη.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: τηλεοπτικά νέα, φίλες και φίλοι, ποιοι παραμένουν και ποιοι φεύγουν, ποια είναι τα τηλεοπτικά συμβόλαια των καναλιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και σύμφωνα με όσα έχουμε έτσι στη διάθεσή μας, λήγουν τα συμβόλαιά τους με το Μέγκα και η Σύση Χριστίδου θα παραμείνει στο Μέγκα και η Μαρία Μπεκατόρου θα παραμείνει στο Μέγκα και αυτό έχει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ο Άλφα από την άλλη διαπραγματεύεται μεγάλα ποσά με τους παρουσιαστές του. Είναι μια περίοδος διαπραγματεύσεων και να πούμε ότι κάποια κανάλια φαίνεται να μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
13: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
14: Και στο www.epavlametafores.gr.
15: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
16: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
15: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
16: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
15: Sneakers για κάθε μέρα.
16: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
15: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
16: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
15: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Διαπραγμάτευση σύμφωνα με την εφημερίδα την Κυριακάτικη που έχουμε αυτό το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, θα κληθούν στα αρχικά συμβόλαια με ετήσια διάρκεια. Στη διαπραγμάτευση βρίσκεται η Βίτη Χατζηβασιλείου, η Αγγελική Νικολούλη, που μετρούν πολλά χρόνια στο χώρο και ανανεώνουν κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία επίσης. Να πούμε ότι οι εκπομπές τους πάνε εξαιρετικά καλά και ο Αλφα διαπραγματεύεται βέβαια τα ποσά, διαπραγματεύεται τις δικές του, θα έλεγα, τα συμβόλαια που λήγουν και πόσο αλλάζει το τοπίο στις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
20: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
21: Nova Radio News Today.

0: Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, τα τελευταία χρόνια παγώνουν, οι παρουσιαστές μπαίνουν στο δυναμικό των καναλιών πολλές φορές χωρίς να έχουν να κάνουν και πολλά πράγματα. Και να πούμε ότι ένα 38 παράδειγμα της φετινής σεζόν ήταν η Ελένη Τσολάκη, η οποία μετακινήθηκε το καλοκαίρι από το Open στον Αντένα και η εκπομπή της διακόπηκε. Ωστόσο παραμένει δεσμευμένη από το κανάλι μέχρι το καλοκαίρι. Οπότε να πούμε ότι το μεγάλο συμβόλαιο που φαίνεται να εξακολουθεί να υπάρχει είναι του Γιώργου Τουλιάγκα, ο οποίος μένει στο κανάλι. Ένα ακόμα συμβόλαιο που ολοκληρώνεται είναι αυτό του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο Μέγκα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα και είπε: «Νομίζω ότι είναι η φάση που πρέπει να περάσω σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο». Και βέβαια να πούμε ότι ένα μεγάλο συμβόλαιο που λύγει είναι αυτό της Αγγελικής Νικολούλη. Ως γνωστόν, η δημοσιογράφος καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της υπογράφει πάντα μονοετή συμβόλαια. Επίσης, το ίδιο ισχύει και με το συμβόλαιο της Ζήνας Κουτσελίνη στο Σταρ, το συμβόλαιο της οποίας ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Το συμβόλαιο επίσης του Χρήστου Φερεντίνου, το συμβόλαιο του Θανάση του Πάτρα στο Open. Όλα λοιπόν λήγουν το καλοκαίρι, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε, φίλες και φίλοι.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

φτάσαμε στο τέλος του Σου Έχω Νέα της Τρίτης, πέμπτη μέρα του Μάη. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και να νεώνουμε βεβαίως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση που θα είναι αύριο Τετάρτη, ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας.

0: πίσω σ' αυτό, βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Olivia Dean, so easy to fall in love.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
4: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
5: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
4: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3. Sky 100,3.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν. Είναι η δεύτερη ημέρα επιθέσεων μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας 4 εβδομάδων από την έναρξη εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή, προσθέτοντας ότι τα Εμιράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση. Τη χαρακτηρίζω μικρή γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, δεν είχε ποτέ, το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του σήμερα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Τους έχουμε συντρίψει, έχουν φτάσει στο σημείο να περιορίζονται σε μικρά σκάφη με ένα πολυβόλο στον μπροστινό μέρος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε, οι υποσυνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή η ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος.

Μέσα στο 2026 προγραμματίζεται επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, ανέφερε σε δηλώσεις τη σήμερα η Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα. Η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, επισκεπτόμενη σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, αποκάλυψε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε η πρέσβη, ο Χέξεθ αναμένεται να συμμετάσχει σε διεθνείς υποχρεώσεις υψηλού επίπεδου, με πιθανή παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία το καλοκαίρι, μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Περιστατικό με πυροβολισμού συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023 σκότωσε τον οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του. Ο 54χρονος δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άνδρας ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και πέντε πλημελήματα βρίσκεται ο 28χρονος διανομέας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσικλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να εξετάσουν την άρση του καθεστώτος νομιμότητας για το συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είναι αλλοδαπός. Περισσότερες από 48.000 επισκέψεις είχε καταγράψει έως σήμερα το πρωί η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, 1.303 ενδιαφερόμενοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικτυακή επιμόρφωση. Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρισμό της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο επαμεινόνδας Τσάγαλης. Συγγενείς, φίλοι των θυμάτων αλλά και απλοί πολίτες άφησαν λουλούδια στο μνημείο έξω από το κτίριο στην Οδό Σταδίου, όπου στις 5 Μαΐου του 2010 έχασαν τη ζωή τους οι 3 εργαζόμενοι της τράπεζας μετά από εμπριστική επίθεση κουκουλοφόρων που παραμένουν ασύλληπτοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται ότι η μετάδοση του Χανταϊού στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο, 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική με την κατάσταση της υγείας του να είναι κρίσιμη, ενώ 3 άτομα εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, υπάρχουν συνολικά περίπου 150 επιβάτες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το νέο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις αίθουσες στις 16 Ιουλίου. Πρωταγωνιστές είναι οι διάσημοι ηθοποιοί Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα και η Άν Χέιθαουεϊ, που υποδίεται την

0: Πινελόπη. Το κόστος της ταινίας εκτιμάται ότι αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που την καθιστά την ακριβότερη παραγωγή στην καριέρα του διάσημου δημιουργού. Πολλά από τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο σπήλαιο του Νέστορα, στην παραλία Βοηδοκυλιά και στο κάστρο της Μεθόνης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθια, η οποία αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί επέστρεψαν τα εισιτήρια που τους αναλογούσαν λόγω μειωμένης ζήτησης. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 στις νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική, έως 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε ένα μπραντε φέρ για γερά νεύρα επιδίδονται οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με φόνο τα στενά του Ορμούς και τις πρώτες ρογμές στην Εκεχηρία. Για μικρό πόλεμο μιλά ο Ντόναλτ Τραμπ, με τον Υπουργό Πολέμου να διαμηνύει ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη αν χρειαστεί για ένα νέο κύκλο επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη επιμένει στη στρατηγική της φθοράς, προειδοποιώντας ότι το Ιράν δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμη. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθήνα Παπακώστα.
1: I call it a mini war.
2: Ο Τραμπ περιγράφει τη σύγκρουση με το Ιράν ως μίνι πόλεμο, με την αρένα της αντιπαράθεσης να μεταφέρεται στα στενά του Ορμούς, εκεί όπου το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό υλοποιεί το σχέδιο Ελευθερία, δοκιμάζοντας τις αντοχές της ιδιέφραυστης Εκεχηρίας.
3: Right now the ceasefire certainly...
0: Προς το παρόν η Εκεχηρία αντέχει, αλλά θα παρακολουθούμε πολύ στενά. Το Υπουργείο Πολέμου είναι προετοιμασμένο, θωρακισμένο, εξοπλισμένο και έτοιμο για δράση.
2: Η Τεχεράνη απαντά πως τίποτε δεν έχει αρχίσει ακόμη.
4: Το κακό που προξενούν θα περιοριστεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνέχιση του υφιστάμενου status quo είναι αφόρητη για την Αμερική, ενώ εμείς δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμη.
0: Θα προτρέπαμε το Ιράν να επιδείξει σύνεση στις ενέργειες που θα αναλάβει.
2: Τα στενά του Ορμούς παίρνουν φωτιά. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, δύο αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους εισέρχονται στον Περσικό κόλπο και δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία βγαίνουν από τα στενά. 6 μικρά σκάφη των φρουρών της Επανάστασης καταστρέφονται. 7. Μετρά ο Τραμπ.
5: Βυθίσαμε 7 μικρά σκάφη ή όπως τα αποκαλούν εκείνοι, γρήγορα σκάφη. Μόνο αυτό τους είχε απομείνει.
2: Το Ιράν ωστόσο διαψεύδει, κάνει λόγο για 5 νεκρούς έπειτα από πλήγμα κατά πολιτικών σκαφών που κινούνταν προς τις ιρανικές ακτές και ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας χαρακτηρίζει την αμερικανική επιχείρηση «επιχείρηση αδιέξοδο».
5: Οι εξελίξεις στο Ορμούς καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Η επιχείρηση Ελευθερία είναι επιχείρηση αδιέξοδο.
2: Και το Ιρανικό πολεμικό ναυτικό κάνει λόγο για προειδοποιητικά πυρά κατά Αμερικανικών πολεμικών σκαφών, αναγκάζοντάς τα να απομακρυνθούν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με αφανισμό της χώρας.
0: Συνομίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ για 20 λεπτά για την κατάσταση στο Ιράν, μίλησε για το σχέδιο Ελευθερία και τις προσπάθειες να οδηγήσουν τα πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ, εκδίδοντας νέα προειδοποίηση προς το Ιρανικό καθεστώς, λέγοντας ότι αν οι Ιρανοί προσπαθούν να επιτεθούν κατά αμερικανικών πλοίων στην περιοχή, θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν σε ιρανικά χωρικά ύδατα.
2: Επικοργή, κάνοντας λόγο για ένα θόλο προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοείας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.
0: Προς τους εταίρους, τους συμμάχους και τον υπόλοιπο κόσμο, αυτή είναι μια προσωρινή αποστολή για εμάς. Σαν ένα απευθείας δώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τον κόσμο, έχουμε να ανοίξει έναν πανίσχυρο κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο στο στενό.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό στον μεγαλύτερο στρατιωτικό ελιγμό στην ιστορία. Οι διαβουλεύσεις με το Ιράν καρκινοβατούν και η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να τίθεται σε δοκιμασία.
0: Και είναι γενικευμένος αυτήν την ώρα που μιλάμε ο συναγερμός στον Περσικό κόλπο αλλά και στο Ισραήλ. Θα μας πει περισσότερο ο απεσταλμένος μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
6: Είχαμε πριν από λίγη ώρα νέους συναγερμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να ανακοινώνει πως ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για να τις αντιμετωπίσει, καλώντας τους πολίτες να βρουν καταφύγιο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χρησιμοποιεί και Ισραηλινά συστήματα πλέον πυροβολαρχίες Iron Dome για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Ισραήλ έχει ανέβει πολύ το επίπεδο συναγερμού. Σήμερα άνοιξαν καταφύγια στις μεγάλες πόλεις, εδώ στο Τελαβίβ, στην Χάιφα, στην Ασδότ, προκειμένου να επιθεωρηθούν και έχουν τεθεί σε ετοιμότητα βεβαίως και τα συστήματα αεράμινας της χώρας, αλλά και η πολεμική αεροπορία, καθώς οι Ισραηλινοί λένε ότι είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωση ΣΥΑ μεταφέρουν πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει το Ισραήλ ότι η Τεχεράνη θα αντιδράσει και ότι μπορεί εκτός από τις χώρες του κόλπου να στοχεύσει και τη χώρα και το Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά, ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είπε ότι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και πως θα απαντήσουν με πολύ μεγάλη ισχύ αν δεχτούν επίθεση. Ενώ ο αρχηγός αεροπορίας δήλωσε ότι η Ισραηλινή αεροπορία, μάλλον ο ίδιος είναι έτοιμος να μεταφέρει όλη την Ισραηλινή αεροπορία στα ανατολικά, εννοώντας φυσικά το Ιράν, σε περίπτωση που προκληθεί.
7: Έχουμε στο μεταξύ μια αποκάλυψη από το Reuters, πάρα πολύ σοβαρή, αφορά στα πυρηνικά του Ιράν και αναφέρεται σε ένα θέμα που ψιθυρίζεται, συζητιέται, υπάρχουν εκτιμήσεις γύρω από αυτό. Τι ακριβώς?
6: Λοιπόν, αυτό που μεταφέρουν πηγές στο ρεπορτάζ είναι πως οι Ιρανοί ήταν έτοιμοι, χρειάζονταν περίπου έναν χρόνο προκειμένου να φτιάξουν πυρηνικά όπλα πριν από τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, τον πόλεμο των 12 ημερών. Οι εκτιμήσεις λοιπόν είναι ότι παρά τους δύο πολέμους που έχουν μεσολαβήσει, ο χρόνος αυτός δεν έχει μειωθεί, παραμένει στους 12 μήνες περίπου.
7: Άρα το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει ανέπαφο παρόλα αυτά.
6: Ακριβώς. Ακριβώς, ότι δεν καθυστέρησε, δεν πήγε δεκαετίες πίσω, όπως θυμόμαστε να λένε κορυφαίοι αξιωματούχοι και εδώ στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που θεωρητικά βρίσκονται στο Ισφαχάν είναι ακόμη προσβάσιμα, ότι οι Ιρανοί έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν ουράνιο. Και γι' αυτό το λόγο εδώ υπάρχει ανησυχία βεβαίως και υπάρχει συντονισμός, όπως λένε, γιατί ίσως σύντομα προκύψει ένας νέος γύρος επιθέσεων, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, για να πιεστούν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν στις προϋποθέσεις που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά τους.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως σε νεότερες δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο έκανε λόγο για μια μικρή στρατιωτική αψιμαχία με το Ιράν και επιμένει πως ιδιωτικά η Τεχεράνη παραδέχεται την αδυναμία της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτό το θέμα η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Πλαισιωμένος από νεαρούς αθλητές ΙΑ σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξηγεί μάλιστα πως αποκαλεί τη νέα κλιμάκωση στον Περσικό αψιμαχία, γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, ποτέ δεν είχε, και αυτό το γνωρίζει η Ιρανική πλευρά. Μου το εκφράζουν όταν μου μιλούν με πολύ σεβασμό ιδιωτικά, αλλά μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε. Εν τούτης δεν έχουν ναυτικό, ούτε αεροπορία, ούτε αντιαεροπορική άμυνα, αλλά ούτε και ηγέτες. Αυτά ήταν τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως τόνισε μάλιστα, το Ιράν επιθυμεί συμφωνία και δεν θέλει να παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επανέλαβε πως η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει στους Ιρανούς παράφρονες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Υπουργός Πολέμου, ο οποίος αναφέρθηκε στο στενό του Ορμούς, εξηγώντας χαρακτηριστικά ΣΥΑ πως η Ουάσιγκτον διασφαλίζει ότι έχει τον έλεγχο αυτής της κρίσιμης ναυτικής οδού και τον έχει, όπως είπε ο Πιτ Χέξεθ. Το Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει, γνωρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Ελπίζουμε να κάνουν μια σοφή επιλογή, δήλωσε χαρακτηριστικά.
8: Την ίδια ώρα, Κορίνα, δημοσίευμα του Άξιος αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν για την επιχείρηση ελευθερία εκ των προτέρων.
7: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε το Ιράν για τη νέα αμερικανική επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και μάλιστα προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην παρέμβει. Σύμφωνα με τον ιστότοπο που επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή με γνώση του θέματος ΙΑ. Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η επιχείρηση ελευθερία, ενώ το ιδιωτικό μήνυμα υποδήλωνε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ως στόχο να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποιεί τους ναυτικούς του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων USS Τρίπολη ότι η ανάπτυξή τους στον Περσικό κόλπο θα μετατραπεί σε εφιάλτη.
0: Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ βρέθηκε σήμερα η Αμερικανίδα πρέσβη η Αμερικανίδα πρέσβης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας, αλλά και του Υπουργού Άμυνας, του Πιτ Χέξεθ, ή η Μαρία Τσιλινίκου, πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
9: Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών ΣΥΑ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε σε δημοσιογράφους στην εθιμοτυπική επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Προετοιμάζονται κορυφαίων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέψεις στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες και περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, θα λάβει χώρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σύμφωνα με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Αμερικανό Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Άμυνας. Επίσης, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι εκκρεμεί να κλειδώσει και η ημερομηνία για τον επόμενο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας.
0: Πάμε και στο σχόλιο, κυρίες και κύριοι. Ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Και από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρξε μια διευκρίνηση της τελευταίας στιγμής, να το πω έτσι, ότι αυτό που είπε η Αμερικανίδα πρέσβης είναι ότι ελπίζει να έρθει ο Τραμπ και δύο υπουργοί. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πραγματικό. Οπότε νομίζω ότι αλλάζουν τα δεδομένα.
8: Εκτός και αν έφυγε κάτι ως δεδομένο τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει επισήμως και υπάρχει αυτό το.
10: Νομίζω μάλλον επικράτησε η δική μας υπερβολή καμιά φορά που χαιρόμαστε λίγο πριν να επιβεβαιωθούν τα πράγματα. Γενικώς, γιατί το είδα παντού γραμμένο, αλλά φαίνεται ότι δεν το είπε αυτό.
8: Θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτή τη συγκυρία.
10: Αν έρθει ο Τραμπ, οπωσδήποτε θα έχει
8: μια τέτοια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πώς βλέπεις τις εξελίξεις στο Ιράν? Φαίνεται το πράγμα να ξαναφουντώνει. Έχουμε χτυπήματα, έχουμε τον εφιάλτη να επιστρέφει στις χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να προσπαθεί να υποβαθμίσει την κατάσταση.
10: Κοίταξε, έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα εδώ αρκετές φορές και ελπίζω να την κάνουμε αρκετές ακόμα, γιατί ουσιαστικά λέμε περίπου το ίδιο πράγμα για τον Τραμπ. Ότι είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος άνθρωπος. Να θυμίσω ότι την 1η Απριλίου είπε ότι μέσα σε 3 μέρες θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Στις 6 Απριλίου είπε ότι μέσα σε 2 μέρες μπορεί να διαλύσει το Ιράν. Δεν έχει συμβεί τίποτα από τα δύο, όπως όλοι ξέρουμε. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τότε.
8: Όχι μόνο δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά εάν ευσταθούν οι πληροφορίες του Reuters και έχει προηγηθεί όλος αυτός ο πόλεμος, το προηγούμενο αμερικανικό χτύπημα στο πλαίσιο του πολέμου 12 ημερών, και ακόμη αυτή τη στιγμή το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν είναι ανέπαφο και η Τεχεράνη μπορεί σε 9 με 12 μήνες να φτιάξει μια βόμβα ουρανίου, τότε είναι να αναρωτιέται κανείς. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά?
10: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς, που ήταν βασικό στρατηγικό στόχος, να μην κλείσουν ποτέ. ότι τα πυρηνικά ουσιαστικά οι δυνατότητες έχουν μείνει εκεί και φαίνεται ότι και οι αμερικάνικες υπηρεσίες λένε ότι θα μείνουν εκεί αυτές οι δυνατότητες για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και επίσης ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή ακόμα μπορεί να πλήξει το Ομάν ή όποιο άλλο κράτος θέλει στη γειτονιά. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πραγματικά εγκλωβισμένος. Δηλαδή, από τη μία τον βλέπεις, δεν θέλει να μπλέξει παραπάνω και καταλαβαίνει το. Οπότε σου λέει δεν έγινε και τίποτα, μια ψυμαχία ήταν. Απ' την άλλη, διαβάζουμε σε πολύ έγκυρα έντυπα στην Αμερική ότι είναι φοβερά εκνευρισμένος, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ξαναρχίσει επιχειρήσει, γιατί αυτό είναι το φυσικό του ένστικτο. Αλλά προφανώς του λένε όλοι: πρώτον, δεν είναι εύκολο να κερδίσει τίποτα. Και δεύτερον, κοίτα τις δημοσκοπήσεις και κοίτα ότι θα χάσει το Κογκρέσο.
8: Υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μπλέξει. Το ερώτημα είναι και ποια θα είναι η στάση της Τεχεράνης. Δηλαδή, ο Τραμπ την παρουσιάζει ως εξαιρετικά πιεσμένη. Είναι αδύναμη, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Μας παρακαλάνε περίπου. Από την άλλη, αντέχουν. Αντέχουν οι Ιρανοί, αντέχουν οι φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι φθοράς πια.
10: Ναι, και το Ιράν είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος ξέρει την ιστορία, ξέρει ότι το Ιράν είναι πάρα πολύ σκληρός, αν θες, σαν λαός, πολύ σκληρό το καθεστώς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έπεσαν εντελώς έξω οι Ισραηλοί κυρίως, οι οποίοι έλεγαν θα καταρρεύσει αυτό το καθεστώς μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Δεν έχει συμβεί τίποτα παρόμοιο. Και νομίζω πραγματικά σε ό,τι υπολογίζει.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
13: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
14: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
15: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
14: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
15: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
14: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Για τις αεροπορικές μεταφορές τα προβλήματα είναι ήδη εδώ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο για το Μάιο οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν 12.000 πτήσεις με συνολικά 2 εκατομμύρια θέσεις.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
11: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
17: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
11: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
17: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
11: 931.
18: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
19: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
20: Sky 100,3.
21: Παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
22: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
23: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
24: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
25: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
23: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζατε?
25: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
22: Παραγόντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και σύντομα η μέση τιμή θα υπερκεράσει και τα 2,1 ευρώ το λίτρο.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχολείο Νίκος Φιλιππίδης. Καθώς η κυβέρνηση ήδη εξετάζει το σενάριο παράτασης των μέτρων στήριξης.
26: Λίγο να αντιληφθούμε λίγο την κατάσταση. Η νέα κανονικότητα πλέον είναι τα $110 το βαρέλι. Είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή δεν είναι πλέον μια έξαρση. Ανέβηκε και θα ξανακατέβει. Και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία απολύτως λύση. Συζητάμε για μια εκεχηρία που μπορεί να σπάσει σε οποιαδήποτε στιγμή και οι τιμές να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, χτες Υπουργοί Οικονομικών, τι αποφάσισαν, είπαν αναμονή. Γιατί τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν. Η Κρυσταλλίνα Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι θα πάρει πολλούς μήνες αυτή η υπόθεση. Άρα εδώ θέλουμε καύσιμα. Εμείς έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε ένα μικρό κουμπαρά. Αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έμειναν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λίγο μετά το Πάσχα.
8: Άρα έχει υπαρθεί η απόφαση, Νίκο.
26: Τα 200 εκατομμύρια από την αρχή προορίζονταν στο απευταίο σενάριο που θα συνεχιζόταν το πρόβλημα να δοθούν για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Άρα θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την επέκταση κατά 15 συν το ΦΠΑ 20 λεπτά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και θα πρέπει να περιμένουμε επίσης ένα νέο Fuel Pass που είναι. Στην καλύτερη περίπτωση για κάθε μήνα 30 ευρώ, δηλαδή 60 ευρώ το δίμηνο για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μαζί με όλη την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων που έχουν κάνει τόσο δυσβάσταχτη την ζωή των ανθρώπων της αγοράς, που όπως είναι το πλαφόν για παράδειγμα, το οποίο έχει προκαλέσει έτσι μεγάλα ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις ζημιογόνα δραστηριότητα. Αλλά σε αυτή τη φάση όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να φύγει από τη μέση, το οποίο λήγει στα τέλη Ιουνίου. Θα περιμένουμε ενδεχομένως παράταση για όλο το καλοκαίρι στην επιβολή του πλαφόν.
8: Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα τα έχουμε μάθει όλα αυτά.
26: Θα τα έχουμε μάθει νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι πως πάνε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα δεν βελτιώνονται, οι συνθήκες...
8: Όχι, και ακόμη και αν υπάρξει μια ανατροπή στα δεδομένα που έχουμε σήμερα αύριο το πρωί, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα σε ένα βάθος τουλάχιστον διμήνου.
26: Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στην περιοχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έχουμε ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών ακόμα πιο αδύνατη. Η τάση των επόμενων ημερών δείχνει αύξηση στις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης και αυτή είναι μια τάση συνεχώς η οποία φαίνεται ότι μονιμοποιεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, δύσκολα για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και είναι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, επίπεδα καυσίμων.
0: Στην πέμπτη σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας που συγκαλείται αύριο στο Αμάν θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα επισκέφθηκε το Άμπου Ντάμπι, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντελής.
1: Και ενώ μόλις χθες ξεκίνησαν νέα χτυπήματα από το Ιράν προς εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την υποδοχή του. Στην κυβέρνηση λένε πως αυτό επιβεβαιώνει τον πολύ ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή, ότι είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και βεβαίως με πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης και ιδιαίτερες και ειδικές συμφωνίες τόσο για συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε θέματα άμυνας. Και η παρουσία του κ. Μητσοτάκη εκεί ενισχύει αυτόν τον ρόλο, με τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά να αναχωρεί για το Αμάν, εκεί όπου θα υπάρξει τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου.
0: Περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Θα μας πει περισσότερα ο Χάρης Λεοντάκης.
2: Η δολοφονία έγινε πριν από περίπου μια μισή ώρα. Πίσω μου ακριβώς είναι το κόκκινο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 20χρονος. Τι είχε συμβεί πριν από 2,5 με 3 χρόνια περίπου? Το σημερινό θύμα ήταν οδηγός ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ένα 17χρονο αγόρι. Φίλοι, παιδικοί φίλοι, είχαν ένα τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, όπου σκοτώθηκε ο 17χρονος. Η οικογένεια του 17χρονου θεωρούσε υπαίτιο τον οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο γιος
8: του. Ο 17χρονος ήταν ο συνοδηγός τότε. Και το θύμα σήμερα ήταν ο οδηγός. Άρα γίνεται το τροχαίο και σκοτώνει το συνοδηγός.
2: Ακριβώς, σκοτώνεται ο συνοδηγός και η οικογένεια του 17χρονου νεκρού τότε στο τροχαίο θεωρεί ως υπαίτιο για το τροχαίο τον οδηγό του αυτοκινήτου, το σημερινό θύμα. Ο πατέρας λοιπόν του 17χρονου τότε έκλεισε το δρόμο στον 20χρονο σήμερα. Ο 20χρονος όταν είδε και αναγνώρισε το αυτοκίνητο κατέβηκε, άρχισε να τρέχει, επιχείρησε να μπει σε παρακείμενο ξενοδοχείο. Όμως ο πατέρας άρχισε να τον πυροβολεί, ο 60χρονος άρχισε να τον πυροβολεί, 5 σφαίρες με πυροβόλο όπλο, τον σκότωσε και στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Άρχισε ένα άνθρωπο κυνηγητό, όμως ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, έκανε έναν κύκλο και πήγε και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
8: Ξέρουμε αν ένα χιλιόμετρο από το σημείο που βρισκόμαστε. Απειλών, γιατί αυτό τουλάχιστον είχαν γίνει, με το που τον αντιλήφθηκε άρχισε να τρέχει, συνεπώς φοβόταν.
2: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια στο παρελθόν και στο ένα μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και όπλο. Στο δεύτερο επεισόδιο είχε γίνει απόπειρα ξυλοδαρμού του νεαρού. Σήμερα όμως ο πατέρας έφτασε εδώ με το όπλο, του έκλεισε το δρόμο και δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί ο 20χρονος, άρχισε να τον πυροβολεί και κατάφερε να τον σκοτώσει. Το γεγονός ότι πήγε αμέσως και παραδόθηκε φαίνεται ότι τα είχε όλα σχεδιάσει στο μυαλό του. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι εγώ το έκανα, παρέδωσε το όπλο και αυτή την ώρα η σήμανση είναι εδώ και μαζεύει στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό.
8: Είναι ο ορισμός της αυτοδικίας.
2: Μια κοπέλα. Ναι, και μάλιστα οι κάτοικοι εδώ, οι περίοικοι, επέκριναν την αυτοδικία αυτή, επέκριναν την πράξη αυτή, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε εν έτη 2026 για αυτοδικία και να μην αφήνουμε τα δικαστήρια να κάνουν τη δουλειά τους. Να σας πω επίσης ότι μπροστά στο περιστατικό ήταν μια κοπέλα που προσπάθησε να βοηθήσει το θύμα. Μάλιστα, αυτή η γυναίκα είχε πάθει σοκ και πριν από λίγο ήρθε ασθενοφόρο και την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Είναι ακόμα σοκαρισμένη για το τι έγινε ακριβώς μπροστά της και τι προσπάθεια που έκανε αυτή η κοπέλα να δώσει όσο μπορούσε τις πρώτες βοήθειες στον 20χρονο, στο 20χρονο θύμα.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, την κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ τροφοδότησαν περαιτέρω νέες σκληρές δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Πρωθυπουργό, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους. Το θέμα των ανεξάρτητων αρχών αλλά και οι αρνήσεις του Μαξίμου να συνενέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο, όπως θα ακούσουμε από τον Γιάννη Καντελή.
3: Σφοδρή σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα εκτιλήσεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Με προσωπικές αιχμές επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τους θεσμούς με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί για αυριανισμό.
4: Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών.
5: Είναι εθνικό θέμα.
4: Πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του.
5: Είναι εθνικό θέμα.
4: Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε ως Πρωθυπουργός το 19 για να επουλώσει τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Και αντί να τα επουλώσει, είδαμε τα ίδια και χειρότερα.
6: Ακολούθησε και μια ρητορική που παραπέμπει στις πιο μαύρες ημέρες του αυριανισμού. Χρησιμοποίησε την οικογένεια του Πρωθυπουργού για να κάνει επίθεση. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης ξεπέρασε και τα όρια που ο ίδιος είχε θέσει μέχρι τώρα. Το πήγε πολύ χαμηλά το επίπεδο.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιπαράθεση για τις ανεξάρτητες αρχές και το κατά πόσον υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων.
6: Κύριος Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κύριο Χατζηδάκη σε δύο ονόματα. Γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, δεν τρελάθηκε ο πρόεδρος Βουλής. Διάβασε δύο ονόματα.
7: Όσες φεδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει. Θα το συνηθίσετε.
3: Η αντιπαράθεση πυροδοτείται και από την απόρριψη της πρότασης για προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
6: Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Όχι διατυπώσεις θυμωμένες όπως του κύριου Ανδρουλάκη ή του κύριου Φάμελου, εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή συγκεκριμένα. Ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Ραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Συμπέρασμα, στοιχείο.
4: Το ίδιο δεν κάνανε με τον κύριο Φορίδη και τον κύριο Γιαννάκη. Άρα τι μας λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα. Και το άρθρο 86.
3: Ο Σπηλιός Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της Υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
9: Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
10: Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσανε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους δύο υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
27: Αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
6: Τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίρρηκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία.
3: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
0: 11 χρόνια μετά, η ταραγμένη περίοδος του 2015 συνεχίζει να παράγει συναισθήματα και ειδήσεις. Πρώτο επεισόδιο χθες του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό και οι μαρτυρίες των πρωταγωνιστών για όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο προκάλεσαν αίσθηση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
28: 11 χρόνια μετά την πρώτη κυβέρνηση αριστερά, στο νέο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, έφερε στο φως μια νέα αποκάλυψη για μια άγνωστη μέχρι σήμερα συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός με τον τότε γερμανό πρέσβη στην Αθήνα Πίτερ Σόφ το 2014 στην Κουμουνδούρου.
0: Θυμάμαι πως αυτό που εξέλαβε από τη συνάντηση ήταν η πρόθεση που εξέφρασε. Ήθελε να μεταφέρω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και πως το κόμμα και η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν.
28: Το ντοκιμαντέρ θύμισε και την πρώτη εκρηκτική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών του τότε Προέδρου του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Τρόικα.
0: Βρέθηκα να κάθομαι δίπλα σε αυτόν τον τύπο που ανέτρεπε όλα όσα προσπαθούσα να καταφέρω, που ήταν να τους ηρεμήσω όλους και να υπάρξει επικοδομητική συζήτηση. Τα ανέτρεπε όλα αυτά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος για το τι έλεγε. Σηκώθηκα πάνω, του έδωσα το χέρι μου και στην πορεία του είπα, πιστεύω ότι μόλις σκότωσε την Τρόικα.
28: Κριτική δέχτηκε και από πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρας, όπως από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος αντιδρούσε στους ισχυρισμούς του τότε Πρωθυπουργού περί κατάργησης των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο.
29: Το έλεγα Τσίπρα συνεχώς.
30: Τι του λέγατε?
29: Ότι αυτό είναι ένα
5: Σλόγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
28: Ο Γιάννης Τουρνάρας αποκάλυψε ότι μετά το επεισόδιο του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ μίλησε με τον Μάριο Ντράγκη και τον Αλέξη Τσίπρα και τους έφερε σε επαφή προκειμένου να μαζευτούν οι απειλές Βαρουφάκη προς την Τρόικα.
11: Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Πολύ κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κύριου Ντράγκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
6: Πολλές φορές η δημοσιογραφική έρευνα μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς πάρα πολλά. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε. Εγώ αυτό γιατί το είπα. Γιατί το ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας θα το μάθουμε τώρα. Το ξέρει ο κόσμος, το είδε και το αξιολόγησε και θα το αξιολογήσει ξανά.
3: Έπρεπε πρώτα να μάθουμε γιατί χρεοκοπήσαμε και μετά να δούμε αν σωθήκαμε με το Χριστό. Δεν το μάθαμε. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 9.
28: Τρεις από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της περίοδου, Αλέξης Τσίπρας, Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά και ο επικεφαλής του κλιμακίου του Δέλτα Νιτάφ στην Αθήνα, Πολ Τόμσεν, δεν δέχτηκαν να τοποθετηθούν.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Σία Κοσιόνη.
12: Σία, είναι ένας εφιάλτης που έζησε η ελληνική κοινωνία και τώρα μας τον ξαναθυμίζει αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ που έκαναν η Ελένη Βαρουτσιώτη και η Βικτωρία Δεδρινού. Βλέπει ζωντανά τα πράγματα που τότε τα ζούσαμε, αλλά δεν καταλαβαίναμε ακριβώς το εύρος και το μέγεθος. Βλέπουμε αποκαλύψεις για γεγονότα και ιστορίες που συνέβησαν, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη στον Γερμανό πρέσβη του κ. Τσίπρα που πήγε να τον καθησυχάσει. Βλέπουμε τις αποκαλύψεις του μισού Υπουργικού Συμβουλίου ή, εν πάση περιπτώσει, των επιτελών του Οικονομικού Επιτελείου που δεν προκρίθηκαν και προκρίθηκε ο Γιάννης Βαρουφάκης γιατί διαφωνούσαν με τη λογική αυτή. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που πραγματικά προκαλούν ένα τριχύλα. Τώρα, 11 χρόνια μετά, δεν καταλάβαμε πόσο κοντά φτάσαμε στον γκρεμό εκείνη την εποχή.
8: Προκαλούν όμως και πολιτικές αναταράξεις. Είδαμε πόσο άσχημα αντέδρασε σε όλα αυτά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών.
12: Ο κ. Τσίπρας πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς προσπαθεί, πώς επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή με έναν λάθος τρόπο. Η πρώτη του εμφάνιση συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τράπεζες πρώτες. Δεν ξέρω αν πλήρωσε λεφτά στους Γάλλους για να του κάνουν αυτό το rebranding. Αλλά πεταμένα λεφτά είναι, τζάπα τα πέταξε. Τις προηγούμενες μέρες τα βάζει με δύο εγνωσμένους κύρους συναδέλφους μας, δημοσιογράφους που κάνανε τη δουλειά τους σωστά. Αναφέρεται λανθασμένα ότι στο βιβλίο της υπάρχει αυτό που λέει. Δεν υπάρχει καμία αναφορά, μάλλον δεν το έχει διαβάσει. Ή όποιος το διάβασε, το μετέφερε λάθος. Άλλο η δήλωση Μητσοτάκη ένα χρόνο πριν την έκδοση του βιβλίου, άλλο η επίκληση Μητσοτάκη μετά την έκδοση του βιβλίου και άλλο τι γράφεται στο βιβλίο. Στο βιβλίο δεν γράφεται πουθενά ότι αντίλαξε τις περικοπές της συντάξης με την λύση του Μακεδονικού. Είναι άλλο το ένα, άλλο. Το τι του είπε ο Γιούνκερ ότι πρέπει και εσύ κάποια στιγμή να βοηθήσει, είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Θέλω να πω όμως, ο κύριος Τσίπρας δείχνει να μην έχει αλλάξει, να μας θυμίζει το πιο παλιό από τον παλιό κακό εαυτό του. Όχι μόνο δεν έχει κάνει μια προσπάθεια να αλλάξει, τουλάχιστον αυτό ήθελε να μας πει. Αλλά αντιθέτως συνεχίζει σε ένα μοτίβο σκληρό.
8: Θα τον επηρεάσει στο πολιτικό του εγχείρημα η υπόμνηση όλες αυτές τις ιστορίες.
12: Το ότι θυμόμαστε όλα αυτά τα γεγονότα μάλλον θα του κάνει κακό. Αλλά κυρίως θα του κάνει κακό διότι οι δικοί του συνεργάτες, το μισό του Υπουργικού Συμβούλιο, περνάει από αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν είμαι ο κ. Τσακαλώτος.
8: Εξειδανικεύοντας ενδεχομένως και τη δική του στάση εκείνη την περίοδο. Έτσι, ο καθένας φιλοτεχνεί την πολιτική του κληρονομιά. Όπως
12: υπάρχουν ορισμένα γεγονότα που είναι, τα ξέραμε και τότε κάποια πράγματα. Απλώς τότε μας τα έλεγαν στο αυτί ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τα έλεγαν με το όνομά τους. Τώρα τα λένε οι ίδιοι χώρα παρτίδα. Τα λένε οι πιο στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ. Παπάς, δικοί του άνθρωποι είναι. Οι πιο στενοί του ήταν. Τώρα δεν ξέρω
8: ναι,
12: αν θα είναι
8: μαζί του. Ο κ. Λαφαζάνης που λέει ότι ήταν όλο αυτό επιπόλαιο κτλ. Ο ίδιος πήγαινε στους Ρώσους και έκλεινε την κεφαλή.
12: Ο κ. Λαφαζάνης το λέει από την άλλη μεριά. Λέει πρέπει να χωρίς να καταργήσει το μνημόνιο, δεν πρέπει να κάνει τίποτα από αυτά. Του βγαίνει από αριστερά δηλαδή. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο κ. Σταθάκης και ο κ. Τσακαλώτος είπαν ότι λάθος μας που δεν αφήσαμε να εκπνεύσει το χρονικό συνταγματικό όριο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και μετά θα βρίσκαμε πιο στρωμένη την οικονομία και θα κάναμε καλύτερα την πολιτική που είχαμε εξαγγείλει. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αμετανόητος που δημιουργεί, πρόσεξε, εντάσεις για τον εαυτό του.

0: Νέο χτύπημα δέχθηκε ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη, καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν την επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει λίγους μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του. Το περιστατικό αναζωπηρώνει τον φόβο και την ένταση στην περιοχή, με τις αρχές να προχωρούν σε προσαγωγές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα.
2: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τον ιδιοκτήτη περιπτέρου που τον Φεβρουάριο ξυλοκοπήθηκε από ομάδα δεκάδων Ρωμά στη Γαστούνη. Άγνωστοι φαίνεται να έβαλαν φωτιά στην επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει σε κεντρικό σημείο της πόλης.
1: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
2: Τα ξημερώματα οι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος με ξύλινη παλέτα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
3: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα.
4: Από αυτό εδώ το σημείο οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τζαμαρία. Μπήκαν στο εσωτερικό του χώρου, περπάτησαν σε αυτό το σημείο, όπου εδώ άφησαν κάποια ξύλα και έβαλαν φωτιά. Όπως βλέπετε, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
3: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά. Κάποιοι μας το στερήσανε.
2: 23 Φεβρουαρίου. Η κοινή γνώμη σοκάρεται από τον ομαδικό ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου και του γιού του σε κεντρικό σημείο της Γαστούνης. Το μόνο που έκανε ο άτυχος άνδρας ήταν να προσπαθήσει να αποτρέψει καλώντας την αστυνομία ανήλικο Ρωμά που είχε προσπαθήσει να κλέψει τσιγάρα.
3: Ξεχύλισε το ποτήρι μου, η υπομονή μου, όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου. Και λέω όχι, δεν θα το αφήσω κι αυτό.
2: Μετά το πρώτο άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο.
3: Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι, ξεπερνιέται εύκολα. Δεν νομίζω. Το κλείνω. Θα κάνω την άκρη μου.
2: Και ενώ ο επιχειρηματίας προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτηση στη Γαστούνη. Οι αρχές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή, εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων και έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές, χωρίς κάποια από αυτές να έχει μέχρι στιγμής μετατραπεί σε σύλληψη.
0: Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν άδικα τη ζωή τους. Οι συγγενείς τους άφησαν λουλούδια στη μνήμη τους, ζητώντας δακρυσμένοι να διαλευκανθεί το έγκλημα που τους στέρισε τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς οι υπαίτιοι παραμένουν ασύλληπτοι. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
5: Έγινε ένα έγκλημα. Και όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί.
6: Κάτω! 16 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν έχασαν τη ζωή τους μετά από εμπριστική επίθεση με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Οδού Σταδίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι συγγενείς των θυμάτων της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της Παρασκευής Ζούλια και του Επαμεινώντα Τσακάλι άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο σημείο που χάθηκαν αδικά.
2: 16 χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Μια διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά.
7: Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία.
6: Οι τρεις εργαζόμενοι στην τράπεζα έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου του 2010, κατά την διάρκεια πανελλαδικής απεργίας και το πρώτο μνημόνιο. Άγνωστοι εκτόξευσαν βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά που προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στα 3 άτομα. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος 4 μηνών. Μέχρι και σήμερα οι δράσεις του εγκλήματος παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, και στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ο Νίκος Παγκάκης είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα, Νικόλα.
8: Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Μονακό στο Πρεκυπάτο. Στην τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. για τα play-offs της Ευρωλίγκας και ψάχνει μία νίκη ακόμα για να προκριθεί στο Final Four. Στην τελική ευθεία έχει μπει και προετοιμασία για το επερχόμενο Game 3 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκός, που έχει φόντο το Final Four της Ευρωλίγκας βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έλεγε επίσης μία νίκη, 2-0 κέρδισε στην Ισπανία. Από τις φωτογραφίες στη Media Day των πράσινων γίνεται φανερό πως έχουν τοποθετηθεί και κάποια plexiglass πίσω από τον πάγκο του φιλοξενούμενου που έρχονται αγχωμένοι εδώ, καθώς φέρνουν και ειδική ομάδα security που έχουν και στο γήπεδό τους. Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε.
9: Κάποια εισιτήρια λέει τα έδωσαν πίσω επειδή υπήρχε μειωμένη ζήτηση.
8: Υπάρχει απογοήτευση γενικά. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι δύσκολο στο αγώνα ο αυριανός. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να κλείσουμε τη σειρά των Ισοργίνα Ταμάν. Και είμαι έτοιμος, ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά οι αγώνες που θέλει ο κάθε αθλητής να παίζει είναι αυτοί, δήλωσε ο Κεντρινά. Όπως αναφέρει η ισπανική έκδοση της ΑΣ, επαναλαμβάνω, η Βαλένθια έφερε ιδιωτική ομάδα ασφαλείας. Τώρα, σε μια τρομερά συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι του Όφη, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας, πήγαν το βαρύτιμο τρόπαιο μέχρι την Ελιά και βρέθηκε στον τάφο του Ευγένιου Γκέραντ σαν ένα συμβολικό ευχαριστώ για εκείνο που οδήγησε επί χρόνια τον Όφη και στην κορυφή του 87 όταν πήραν τον παρθενικό του τίτλο η κριτική. Ευχάριστα νέα από την Ισπανία στο διεθνή χώρο, έτοιμος για το Μουντιάλ. Θανό Λαμή για Μάλ ξεκίνησε την προετοιμασία του, κάνει προπόνηση και στο χορτάρι και στο γυμναστήριο και στο μπάσκετ. Στο πένθος βυθίστηκε η κοινότητα της καλαθοσφαίρησης. Ο σπουδαίος, για όλους όσοι θυμούνται, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, έφυγε από τη ζωή στα 62 χρόνια, σκορπίζοντας τη θλίψη στον χώρο του αθλητισμού. Έδινε μάχη με την επάνω την νόσο, ωστόσο σήμερα έγινε γνωστό ότι απεβίωσε.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παγκάκη, για το ρεπορτάζ.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιακτζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
19: 9.31.
20: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
21: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
20: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
21: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
20: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
22: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
25: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
26: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συντέ.
27: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
27: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
27: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
28: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
29: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
30: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
31: Στο Nova 931 News Today.
32: Χορηγός της εκπομπής.
31: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254-10-729-29 και στο www.gr. Λογιστικάξάνθης.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
33: Nova 931.
34: Nova 931.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
0: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Nova 931.
0: www.novaradio.gr.
12: novaradio.gr. Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει?

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
6: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Αντίκ, η αγάπη είναι ζάλι.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει.

0: Nova 931.
1: Nova 931.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παρέα. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: στο Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Nova 931.
5: Nova 931.

πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: έχει.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
2: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

γαλήτησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβα